0: 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
5: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Paris.
1: He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
5: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
8: Στίγμα.

the keys to the cage and the devil too.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

κυφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αθηναϊκά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στίγμα.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τέτοιος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στην έναρξη της κυνηγετικής περίοδου. Μαζί με τα μυστικά της αναζήτησης ορτικιών και τριγωνιών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Μπορείτε πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλαπή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προσφυγή.

0: προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
5: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ελεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί. Για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: Πρόσφατα έμαθα ότι βλέπετε και Netflix.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ταινίες, διάφορες σειρές.
1: Ναι.
2: Έχει γίνει τη τρελή, ε. Άνοιξε την τηλεόραση, βάλε το Sky.
3: Ο Άδωνς Γεωργιάδης για μένα είναι ένα πρότυπο πολιτικού.
2: Καλέ!
4: Γιατί Μενδώνη. Μια χαρά υπουργός είναι. Πολύ λίγοι έχουν τη γνώση της Μενδώνη για τον αρχαίο πολιτισμό.
2: Καλό, εγώ το πιστεύω.
4: Και αισθάνομαι και το πιστεύω ότι η παρούσα κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει το τιμόνι της χώρας.
5: Για να χαθείς η χαμένε.
4: Θέλουν να σε βρέζουν και εσύ να μην μιλάς. Μούγκα στη στρούγκα.
1: Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ την σκηνή με τον Γιάννη τον Μπέζο, έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι ιδιαίτερα.
6: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
7: Κύριε Μπέζο, δεν ξέρω αν εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του κ. Τσίπρα.
8: Ο κ. Τσίπρας, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί γράφει ένα βιβλίο ενώ πρόκειται πάλι να ασχοληθεί πολιτικά, ενεργά. Δεν κάνω κριτική στον κ. Τσίπρα τώρα.
9: Να μην αρχίσω και ρωτάω τι κάνατε με τον Αλέξη όταν βγαίνατε.
10: Τι να κάναμε, μωρή παιδιά, ήμασταν, ψαχνόμασταν.
9: Ψαχνόσταν, πώς βρήκατε και τίποτα.
10: Όλο και κάτι βρήκαμε.
9: Τι βρήκατε.
8: Δεν κάνω κριτική στον κ. Τσίπρα τώρα.
11: Εσύ το έχει βάλει σκοπό. Θέλει να γίνει Αλέξη στη θέση του Αλέξη.
9: Καραγκιόης ο Αλέξη. Τον έχουμε όλη μέρα με στα πόδια μας.
12: Ελάρη.
13: Ο Μιχάλης είναι εκεί.
12: Όχι. Δεν σου είπε που πάει.
14: Αναρωτιέστε τι κάνω εγώ εδώ σήμερα. Το λέω με παρησία. Πιστεύω στον Κυριάκο.
15: Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε.
16: Αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια. Σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη.
17: Εγώ στο τέλος, στο λόγο του μήμου, δάκρυσα.
18: Ξυπνήστε!
19: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
1: Καλημέρα σας.
20: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
21: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
22: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου. Σας παρακαλώ, δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίλες.
23: Μέρα.
24: Το κακό στον καιρό.

Εδώ και σήμερα, όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, το ραδιόφωνο που σας ενημερώνει και σας ψυχαγωγεί, το ραδιοφωνικό σοου που ξεκινάτε μαζί του κάθε πρωί, όλα αυτά τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα

The Love in Your Eyes. Dan Hartmanist. Καφέ από το Φουρνάρικο 45670. Πάρτε τηλέφωνο να παραγγείλετε τον δικό σας καφέ όπως τον προτιμάτε, αλλά από το Φουρνάρικο τον απολαμβάνετε στην καλύτερη του. Το ψωμί της ημέρας, σφολιά, τις γλυκές αλμυρές, πίτες στα ψιού, γλυκές αλμυρές και πίτες, έχει και μπουγάτσα, έχει και γαλατόπιτα. Και τα αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, μικρά, μεσαία, μεγάλα, μπαγκέτες, μπριοσάκια, καϊζεράκια, αραβικές. Ωραία πράγματα. Τα γλυκά του, τα παγωτά του, τα σοκολατάκια του. Τραβοπόδι 13.

Μαζί μας και το Welcome Store για να μας δροσίζει με τα κλιματιστικά του, τα συστήματα αερισμού, δηλαδή ανεμιστήρες. Και όταν και αν έχετε και πολύ υγρασία στο χώρο σας, αφιγραντήρες, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές και τώρα στις εκτόσεις μέχρι 31 Αυγούστου, ακόμα πιο χαμηλές. Πιο χαμηλές από ποτέ. Και με τις φοβερές ευκολίες πληρωμής. Welcome store Ζακίνθου. Τέσσερις άτοκες δόσεις αν με πιστωτική πληρώσεις σε όλο το δίκτυο καταστημάτων Welcome Store στην Ελλάδα. Αλλά εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε και τις φιλικότατες ευκολίες πληρωμής με διακανονισμούς χωρίς κάρτα και περισσότερες δόσεις, δόσεις στα μέτρα σας, γιατί απλά γνωριζόμαστε μεταξύ μας τόσα χρόνια τώρα το Welcome Store και η εκλεκτή πελατεία του. Εσείς έχει χτιστεί έτσι μια εμπιστοσύνη και το διακανονισμό κάνετε στο ταμείο ανάλογα με το ύψος του λογαριασμού των αγορών σας. Απολαμβάνετε και τις περισσότερες δυνατές δόσεις. Για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής, το λαδολέμονο που έγινε διάσημο για τα ψητά του όλα αυτά τα χρόνια τα περασμένα, από φέτος τα μεσημέρια μαγειρεύει κιόλας στην κατσαρόλα, στο φούρνο, στα τηγάνια. Τις προάλλες δοκίμασα ένα εξαιρετικό πιάτο, έτσι, ψαρονέφρι με γλυκόξινη σάλτσα, μανιτάρια, πιπεριά μέσα, ωραίο πράγμα. Είδα πως τα λένε αυτά τα μεταγιόν.

0: τη σεζόν. Δεν έχει ρεύμα το τσιλιβί, λέει σήμερα. Αυτά είναι, ρε παιδί μου, ανάπτυξη, το νησί τρέχει. Με χίλια, πάμε βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26 950 25 798.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HIC. clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
13: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
12: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
13: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
14: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
15: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
16: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
15: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
16: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
17: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
18: Stigma Radio.
19: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
20: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
21: Δεν μιλάω, ρε μεγάλε. Πού θα πας φέτος διακοπές, να μου?
22: Ζάκυνθο.
21: Ωραία η Ζάκυνθος, μεγάλε. Καλά, έλα μαζί μου, δικέ μου. Θα πάθεις, ε.
22: Καλή θάλασσα.
21: Καλή, ρε. Γυαλί, ρε, δικέ μου. Σκέτο γυαλί. Ό,τι γυαλί γουστάρεις να πούμε. Από πύρα, από κρασί, από αντιλιακά. Να μου πας και στο περιπυράκι απέναντι. Δεις τα μπουκαλάκια σου. Δεις τα τσιγαράκια σου, τα άφιλτρα. Άρχοντας. Και το νερό έτοιμο, δικέ μου, ε. Με το λαδάκι του, να μου το γρασάκι του μπαίνεις μέσα. Κολλάει κλακά πάνω σου η πίσα, να πούμε. Και γαμώ τους δείκτες προστασίας, να πούμε. Τι ακτινοβολία, ούτε το πλυντήριο του Βεζινάτικου το περνάει δικό. Μόνο με τη βούρτσα, να πούμε, βγαίνει τη σειρμάτινη. Ούτε καργύρω του δέρματος. Τέρμα.
22: Τι λέρε, και έχουν πάει τα αντιλιακά.
21: Στα ύψη, δικαίωμονα. Άσε που γλιτώνεις τα κοινόχρηστα το χειμώνα, να πούμε.
22: Σουβά, πώς.
21: Τύπος Sky Meet, ας πούμε, ή Πετρελαιοκυλής. Εσύ ωραίος εκεί, με τον πετονάκι σου, να μου την ομπρελίτσα σου. Πας, μαζεύεις τον αφρό, το ρίξεις τον καυστήρα σου, αρπάει με την πρώτη. Μιλάμε τώρα για καθαρό μαζούτ, να πούμε. Όχι τα νοθευμένα που μας δίνουν.
22: Και με τα κολοβακτηρίδια τι γίνεται?
21: Ποια κολοβακτηρίδια, δικαί μου, σου τα κολοβακτηρίδια στα χημικά.
22: Αυτό να μου πεις.
21: Ευτυχώς δηλαδή που ένας άγιος άνθρωπος ανοίγει τη βάνα, κλάτσε να πούμε το κατάλοιπο με το σκατό μες στη θάλασσα, που να ζήσουν τα κολοβακτηρίδια. Ούτε κολοβακτηρίδια, ούτε ψάρια, ούτε καβούρια, ούτε ζαργάνες, ούτε καβουρομάνες, ούτε χάβαρα. Σκέτο καθαρό νεράκι, δικαί μου.
0: Ξυπνήστε!
21: Σήμερα ρε θείο, θα έχει το γάλα.
2: Καλημέρα σας.
18: Άστο διάολο, πρωί.

Lessons in love. Lessons in love. Level 42. Καλημέρα, καλημέρα Μαρίνο Γιάννουλη. Καλημέρα. Καλημέρα Μαρίνο. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε. Λοιπόν, δεν έχει ρεύμα το τσιλιβί, είπαμε. Έτσι νωρίς νωρίς το πρωί να σηκώνεται ο κόσμος, παιδί μου, να θέλει να πάει να πλύνει τα μούτρα του και να μην μπορεί. Γιατί ως γνωστόν εδώ στη Ζάκυνθο, χωρίς ρεύμα δεν έχουμε και νερό. Τυχαίο, δεν νομίζω.

Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα Κώστα Γιατρά. Για να δω σήμερα που είσαι. Πω πω μπλέξιμο φίλε. Τι είναι εδώ? Αροκάρια με μπλεγμένη με. Τι είναι το άλλο, μουριά είναι? Φίκος είναι, τι είναι? Χαμός γίνεται ρε φίλε. Τι μπλέξιμο είναι αυτό να μου. Μπλέξαν τα μπούτια τους τα δέντρα. Καλημέρα και στο Νότο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε λογοθέτη, λέει ο Τάσος ο Τζίμης παιδιά. Άντρα της καρδιάς μας. Όπα, όπα. Νότος εδώ. Όμορφος, χωρίς ποντίκια, χωρίς σκουπίδια, χωρίς λακκούβες, χωρίς χόρτα, με ένα φοβερό τοπικό συμβούλιο. Καλημέρα από τον Νότο, χωρίς γκρίνια. Καλημέρα στον Νότο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Νότε. Σε όλο τον Νότο.

0: Καλημέρα Θοδωρή Πηλικά, καλημέρα. Καλή δύναμη αγόρι μου, πρόσεχε έτσι. Χαμός γίνεται στους δρόμους. Χαμός ό,τι να είναι, όπου να είναι. Το να οδηγείς τη Ζάκηθο αυτές τις μέρες είναι σαν να παίζεις φλιπεράκι. Να προσπαθείς να αποφύγεις παγίδες που σου έρχονται από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Πετάγονται για σταυρώσεις, βγαίνουν από... από θέσεις στάθμευσης, βγαίνουν από εμβασίες. Χαμός γίνεται. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται. Γουρούνες, γουρούνες, γουρούνες, γουρούνες. Γουρούνες. Και το νοσοκομείο υποφέρει. Το νοσοκομείο Ζακύνθου πιέζεται. Και σαν να μην φτάνουν τα ατυχήματα με τις γουρούνες, έχουμε και τους βιασμούς. Έχουμε τα περιστατικά με τους βιασμούς.
1: Και στο αστυνομικό μας δελτίο, ο τρόμος επικρατεί μεταξύ νεαρών τουριστριών στη Ζάκυνθο μετά από απανωτές καταγγελίες πως τους χορηγήθηκαν στην διάρκεια των διακοπών τους βαριά ναρκωτικά που ομοιάζουν με χάπια βιασμού. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, συγγνώμη, Γιάννης Γιάκας, έχει όλο το ρεπορτάζ. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Και θέλω να σου πω, Αντώνη, ότι αυτό που προβληματίζει περισσότερο τις αστυνομικές αρχές είναι οι καταγγελίες των περίπου τελευταίων 2 εβδομάδων για κάτι που ομοιάζει ακόμα και σε ενέσεις βιασμού. Τι είναι οι καταγγελίες αυτές? Οι καταγγελίες αυτές είναι ότι οι κορίτσια νεαρής ηλικίας έχουν πέσει θύματα αγνώστων που ουσιαστικά τις τρυπούν με βελόνες οι οποίες περιέχουν μία άγνωστη ουσία η οποία όμως αποτελεί ένα βαρύ αναισθητικό με αποτέλεσμα οι κοπέλες αυτές να βρίσκονται πολύ συχνά σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Τελευταίο περιστατικό μόλις χθες το βράδυ όπου μία νεαρή κοπέλα βρέθηκε στην περιοχή του Λαγανά σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οι φίλες της την περιέγραψαν στους αστυνομικούς σε κατάσταση που μοιάζει με παράλυση και όταν μεταφέρθηκε σε δομή υγείας είχε διαπιστωθεί πως έφερε στο χέρι της τρύπα από βελόνα. Θέλω να σας πω ότι οι καταγγελίες στις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν και είναι κάτι το οποίο οι αρχές ερευνούν.
1: Και Γιάννη...
0: Αυτή η κουβέντα τώρα εδώ και ένα μήνα, το ρεπορτάζ στο Open, έτσι. Χθες είχαμε ρεπορτάζ στο Ionian Channel. Και βγήκε και μίλησε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης ο Γιαννακός.
3: Είχαμε λοιπόν 8 καταγγελίες για βιασμό μέσα σε μόλις 20 μέρες.
0: 20 μέρες δηλαδή. Πριν ένα μήνα το ρεπορτάζ του Open είχαμε ήδη καταγγελίες, έτσι. Τώρα μέσα στις τελευταίες 20 μέρες έχουμε άλλες 8. Έτσι, για να πάρω τα πράγματα με ημερολογιακή σειρά.
3: Το αναφέρατε στην ανακοίνωσή σας.
4: Ακούστε, με τη σημερινή μας ανακοίνωση θέλαμε να αναδείξουμε την επιβάρυνση που δέχεται το νοσοκομείο της Ζακύνθου τους καλοκαιρινούς μήνες από τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί. Έχουμε ένα νοσοκομείο μικρής δυναμικότητας, 150 κλινών, με αντίστοιχους γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Και δέχεται καθημερινά, εφημερίδη κάθε μέρα, 200 περιστατικά στα επίγοντα, 200 ασθενείς. Εάν αναλογιστείτε ότι το Αττικό Νοσοκομείο, ο Ευαγγελισμός, εφημερεύουν μία φορά στις 4 μέρες και δέχονται 1000 περιστατικά, αντιλαμβάνεστε ότι η επισκεψιμότητα της Ζακύνθου που εφημερεύει κάθε μέρα είναι η ίδια με αυτά τα νοσοκομεία. Αυτά τα νοσοκομεία όμως είναι 700 κλινών και έχουν πάνω από 500 γιατρούς. Το νοσοκομείο αυτό λοιπόν δέχεται περιστατικά σοβαρούς τραυματισμούς, δέχεται δηλητηριάσεις από χρήση αλκοόλ νοθευμένων ημί, ειδικά γουρούνες οι τραυματισμοί από γουρούνες, και ανέφερα και 8 περιστατικά γυναικών οι οποίοι επισκέφτηκαν το νοσοκομείο, τους παρασχέθηκε η ιατρική φροντίδα καταγγέλλοντας ότι έχουν υποστεί βιασμό. Αμέσως το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία και τις αγγελικές αρχές, έγινε παραγνωμοσύνη στις γυναίκες από τους γιατρούς, τους γυναικολόγους, για τον για να διαπιστωθεί ο ισχυρισμός, αλλά όμως η αστυνομία και η εισαγγελία δεν μπορεί να ασκήσει διώξεις, γιατί αρνούνται οι γυναίκες ή δεν φούνται την κατάσταση που ήταν να καταδείξουν τους δράστες ή να υποβάλουν μηνύσεις. Και
0: το... το γνωστό βέβαια, έτσι. Βέβαια, πού να καταλάβει τώρα η άλλη, ας πούμε, που είναι σε μη λιπόθυμη κατάσταση και πού να θυμάται ποιοι ήταν από πάνω της ή ποιος ήταν. Ωραία πράγματα. Μια χαρά πάμε. Έχουμε και τους γουρουνοτραυματισμούς. Είναι γουρουνοτραυματισμοί. Οι γουρουνοτραυματίες. Πάρα πολλοί γουρουνοτραυματίες. Συν όλα τα άλλα, τα περιστατικά, τα καθημερινά κτλ. Και δεν υπάρχει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τόσα πολλά περιστατικά το μικρό, το μικρής δυναμικότητας νοσοκομείο Ζακίνθου.

0: Ο Λαγανάς ήταν, λέει, και είναι παραβατικός, λέει ο Γιάννης. Ανέκαθεν. Αυτό υπάρχει διότι μέσα σε 1,5 μήνα πρέπει να βγουν χρήματα για όλο το χρόνο. Κάτσε ρε μεγάλε, κάτσε. Ας το καταλάβουν, λέει, οι κεφαλές, ότι θα πληρώνουμε το τίμημα για λίγους όλοι. Στο Λαγανά μεγάλωσα από μικρό παιδί, λέει ο Γιάννης. Να καλημερίσουμε και την Κεφαλονιά, τους φίλους μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάκη.
1: Παρασκευούλια, ζάχαρη Παρασκευούλια, μέλη, τι είναι αυτά τα πράγματα, τώρα έχεις πιάσει από το πρωί, να πούμε, αυτά τα λένε τρίτη αυτή την ιστορία, όλοι με τα προβλήματα, με τα ρεύματα, με τους γουρνοτραυματίες, με τα νερά που δεν δουλεύουνε.
0: Μέχρι την Τρίτη θα έχουν ξεθοριάσει. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο, φίλε, την άλλη μέρα δεν ξέρουμε τίποτα. Γι' αυτό πάει το νησί κατά διαόλου. Γιατί εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε πολύ κοντή μνήμη. Ξεθοριάζουν τα πάντα μέσα σε 24-48 ώρες. Οι μεγαλύτερες τραγωδίες. Ξεθοριάζει το θέμα, τις ξεχνάμε. Γιατί όλοι σκέφτονται το χρήμα, φίλε μου. Όλοι σκέφτονται το χρήμα. Και όχι το κρίμα. Το χρήμα. Και όχι πόσο μεγάλο κρίμα είναι το νησί να πηγαίνει, να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.

Και όλα αυτά βέβαια κάποια στιγμή θα τα πληρώσουμε όλοι. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, δεν θα αργήσει αυτή τη στιγμή. Δεν θα αργήσει, όποιος δεν το βλέπει ήδη, μάλλον εθελοτυφλή. Αγνώριστο θα γίνει το νησί σε λίγο.

Και κατά τα άλλα έχουμε τον δήμαρχο να βγάζει φωτογραφίες χαμογελαστός, με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, και να ανεβάζει φωτογραφία από τη, έτσι να δούμε πόσο χαρούμενος είναι, που του είπαν ότι τα λεφτά υπάρχουν για την ανάπλαση της παραλιακής του Αργασίου. Αυτό του είπανε, δεν του είπανε ούτε ότι θα τα δώσουνε, ούτε ότι έτσι ξεκινάει το έργο το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Μπαίνει μπουλντόζα, ας πούμε. Όχι, όχι, απλά του είπαν ότι υπάρχουν τα λεφτά, μη σε νοιάζει, εδώ είμαστε. Γιώργο, πάρ' το λίγο αλλιώς, γιατί δεν τα βλέπω.

Going back to my roots. Κάποια στιγμή δεν θα θέλουμε ούτε back to our roots να γυρίζουμε. Δεν θα θέλουμε. Πολύ θα θέλουμε να την κάνουμε και να ρίξουμε μαύρη πέτρα πίσω μας. Γιατί το νησάκι καταστρέφεται, αυτοκαταστρέφεται. Υποβαθμίζεται και χαραμίζεται. Πες τα μωρέ Στάθη, λέει ο

Σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε δεύτερη βόλτα στην αγορά. 45-670. Θυμίζω το τηλέφωνο για να παραγγείλει το καφέ σε το φουρνάρικο. Επανέρχομαι με άλλη διάθεση για να περνάει καλά και ο φίλος μου ο Μάκης. Δεν θέλω να μην περνάει.

Κάτω τα χέρια μου, λέει, από το φίλο μου το Στασινόπουλο. Προπαγάνδα κάνεις. Και τον υπερδήμαρχο, αυτό το παιδί που τρέχει για όλους και για όλα και δεν ξέρει τι κάνει και πού βρίσκεται. Τάσος.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη

0: ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση. Για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους. Μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates. Aerobic. Τραμπολίνο. Total Body. Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Δόνιδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
1: Σοκολατάκι.
0: Το ράδιο είναι να διαθύσει τη ζωή του κόσμου.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα.
4: Καλημέρα σας.
5: Ας το διάολο, πρωί.
6: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Λοιπόν, έρχεται και η ΔΕΘ τώρα, έρχεται και η ΔΕΘ τον άλλο μήνα. Έχουμε τώρα προεκλογικές εξαγγελίες θα έχουμε. Δωράκια, το ένα τ' άλλο, ταξίματα. Έρχεται το καλάθι, λέει, του Πρωθυπουργού. Ξέραμε το καλάθι του νοικοκυριού. Ξέραμε το καλάθι των Χριστουγέννων. Το καλάθι της Αποκριάς. Του Καρναβαλιού. Ξέραμε το καλάθι του... Δεν είχαν βγάλει και καλάθι... το σχολικό καλάθι του μαθητή, της μαθήτριας. Τώρα έρχεται το καλάθι του Πρωθυπουργού, παιδιά. Και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής ο Χατζηδάκης, τις προάλλες στον Νίκο το Στραβελάκη, ήταν λαλίστατος για το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι του Πρωθυπουργού. Έπεσε πολύ γέλιο. Πήγε πάρα πολύ καλά και αυτό.
1: Αυτό το καλάθι του Πρωθυπουργού, πόσο πλούσιο, πόσο μεγάλο, θα είναι, έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες για συνταξιούχους, μισθωτούς, γελάτε,
2: ελεύθερους
1: επαγγελματίες, επιχειρήσεις.
3: Γελάει, ρε. Το έχω, το είχα πάρει του πατέρα μου.
1: Θα ανοίξετε και θα μοιράζετε λεφτά, έτσι δεν είναι?
2: Τι, όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Είμαστε απογοητεύτε τώρα.
4: Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε.
0: Φραπέ έπαθε ο Χατζηδάκης. Έπαθε φραπέ. Μαγειρία, ξέρω εγώ τι έπαθε.
5: Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς αυτό.
6: Ρε παπά του, τον νοιάζει?
5: Θα είναι.
1: Δώστε μας
5: το πακέτο όσο μεγαλύτερο γίνεται. Όσο μεγαλύτερο γίνεται. Δεν είναι ότι θα κρατήσουμε λεφτά στην άκρη.
6: Μας έχετε βγάλει την Παναγία με την κυβέρνηση. Δώσε στον κόσμο, έχει πεθάνει στην πείνα.
5: Ναι, πρώτα απ' όλα έχουμε το μυαλό μας, όπως καταλαβαίνετε, στις συνέπειες της κρίσης που έχει προκύψει από την ένταση και τον πόλεμο στον κόλπο.
7: Η κοροϊδία έχει και όριο.
5: Και γι' αυτό ακόμα και αυτό το μήνα δώσαμε κάτι, καμιά τριανταριά εκατομμύρια.
6: Θα πάρει την πόλη, δεν θα το
5: πιστεύει. Για να πέσει όσο γίνεται να πέσει η τιμή του ντίζελ. Πέρα από την κίνηση που κάναν τα διελιστήρια.
1: Ναι, μόνο που δεν πέφτει η Υπουργέ.
8: Αν πιστεύετε ότι φταίει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία για αυτή την πραγματικότητα, να βγείτε να το πείτε.
1: Μισό λεπτό, επειδή το λέτε, δεν σκόπευα να το ρωτήσω τώρα. Είχαμε θέσει τον πρώτο πρατηριούχο που λέει ότι αυτό δεν θα εξαφανιστεί.
9: Έχω δουλέψει, είχα πάρει λεφτά.
5: Μια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Διότι ανέβηκε το πετρέλαιο, οπότε θα καταπιεί το δεκάλεπτο αυτό στην Αγγλία, θα είμαστε μία ή άλλη. 5 τα δηληστήρια το πετρέλαιο και 10 στις 15 και εμείς το ίδιο δεν πληρώνουμε. Είναι κανονικό αυτό?
10: Θέλουμε να μας δώσουν τα πίν τους οι πολιτικοί. Να πάρουμε τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και να τους μοιραστούμε.
5: Ναι. Ναι, αλλά αν δεν, ναι, αλλά αν δεν το κάναμε και δεν κάνανε την κίνηση στα δηληστήρια, θα ήταν παραπάνω 15 λεπτά.
9: Ας κοροϊδεύουν. Δεν το έχετε καταλάβει.
5: Ξέρει κάποιος από τους ειδικούς που βγαίνει και μιλάει για την τιμή του ντίζελ και της βενζίνης να μας πει μία ευρωπαϊκή χώρα που τα τελευταίες μέρες δεν έχει ανέβει τιμή? Αν μας πει μία, να τη δούμε, να τη συζητήσουμε.
10: Τι λες ρε μαλάκα? Ρε αν τη χάσω από εκεί.
1: Να ρωτάω να μου λέτε, κατάργηση προκαταβολής φόρου θα το ακούσουμε?
5: Δεν μπορώ να σας πω.
11: Καλούμε το δικαίωμα σιωπής.
5: Τώρα αυτό είναι κάτι που εσείς θα
1: μείωση
5: ρωτάτε από την πλευρά σας. Εγώ επίσης εύλογα από την πλευρά μου δεν σας απαντώ.
11: Καλούμε το δικαίωμα σιωπής.
1: Κατάργηση τέλους επιδεύματος.
5: Υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Δεν μπορώ να πω, κύριε Στραβελάκη.
11: Δεν μπορώ να απαντήσω. Επικαλούμε το Σύνταγμα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε καμία ερώτηση. Σας το δήλωσα. Σεβαστείτε τη διαδικασία.
5: Μείωση των φόρων, ιδιαίτερα για τους μικρομεσαίους. Και ο τρίτος είναι μέτρα στήριξης για τους ευάλωτους. Αυτά θα είναι τα τρία πράγματα που θα παρουσιάσω. Όπως. Δεν μπορώ να πω.
2: Κατάντια. Με συγχωρείτε. Να δούμε το βίντεο. Εγώ αναφέρομαι στο ένα μέτρο έκπληξη που ξέρετε ότι το αφήνετε μέχρι το τέλος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω τι θα σας πω. Δεν σας είπα τα άλλα.
1: Ρωτώ διαφορετικά.
5: Και την έκπληξη.
1: Αντιπρόεδρε.
13: Πάνε όλα κατευχήν. Πάνε όλα ρολόι.
1: Πολύ ωραία. Δεν έχει νόημα γιατί νομίζω ότι όσες ερωτήσεις να κάνουμε.
6: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Μπορεί και να μην έχει να πει κάτι παραπάνω ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Έχει, αλλά δεν μπορεί.
2: Όχι, αυτό μπορεί να είναι και δικαιολογία. Μπορεί στην πραγματικότητα να μην έχει.
6: Περιμένετε να σα δώσω
12: να μειωθεί από ένα μπόρσο στον καθένα.
1: Ρωτώ, είναι κανονικό η υπουργός οικογένειας είναι εκεί για να περάσει το μήνυμα αποκτήστε παιδιά και σας δίνουμε κίνητρο. Δεν είναι σχολιαστής της επικαιρότητας να μιλάει για την οικογένεια με μηδέν παιδιά. Αυτό ρωτώ.
2: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι δηλαδή.
1: Και αυτή είναι η κριτική που δεχτήκατε και από τον κύριο Σαμαρά. Γι' αυτό σας ρωτώ.
5: Μίλησε χτες, από όσο κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν τα είχα παρακολουθήσει, ναι, ήταν κάποιες δηλώσεις που είχαν γίνει πριν από δύο μήνες.
1: Σωστά.
5: Και βγήκε χτες.
2: Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Mm. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
5: Στην τηλεόραση και είπε ότι και η ίδια προέρχεται από παραδοσιακή ελληνική οικογένεια.
1: Ελληνική οικογένεια.
5: Όπως και όλοι μας.
1: Ναι. Άρα δεν υπάρχει θέμα, λέτε.
5: Εγώ το λέω για να γίνει κατανοητό.
2: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα, έτσι δηλαδή.
0: Αχ, αυτά δεν είπε ο Κωστής Χατζηδάκης. Αυτά δεν είπε, αφού δεν είπε τίποτα. Αυτά δεν είπε. Νομίζω ότι πιο φραπέ και από το φραπέ. Ήταν η στάση του στη συγκεκριμένη συνέντευξη. Δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να σας πω. Δεν έχω δικαίωμα να σας πω, δεν μπορώ να σας πω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω, κύριε Χριστόφορε. Λυπάμαι πολύ, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να σας διαφωτίσει. Και ας περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί όλα θα αργά ή γρήγορα αποκαλυφθούν. Και ό,τι πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι δέσμευση. Έτσι κύριε Χριστόφορε.
12: Καλημέρα Στάθη, καλημέρα στην παρέα. Μας φάγανε φίλε, μας φάγανε οι μοντερνιές, έτσι, οι μοντερνιές, τα λέω έτσι ευγενικά οι μοντερνιές. Εντάξει, οι εκλογές έρχονται παιδιά, έρχονται.
0: Συγγνώμη, τι είπε η κοπέλα, γιατί πέσατε και τη φάγατε τη δόμνα, πέσατε να τη φάτε. Ρε παιδάκι μου, πώς να κάνει ο άλλος τρία παιδιά τώρα, πώς να κάνει τρία παιδιά με τέτοια ακρίβεια. Ένα και το σκέφτονται τα νέα ζευγάρια. Ένα και το σκέφτονται. Δυστυχώς. Εκεί φτάσαμε, δυστυχώς.

καφέ. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι άλλο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για το inclusion. Κάνω το κερατό μου μέσα.

Λοιπόν, ο καιρός για σήμερα εδώ στα μέρη τα δικά μας. Γενικά έθριος καιρός. Άνεμη δυτική βορειοδυτική 3-5. Θερμοκρασία μέχρι τις 36 σήμερα. Και στα υπηρωτικά τοπικά 37 και 38 βαθμούς. Κάμπο Ηλίας, κάμπο Ετωλοακαρνανίας. Για το φίλο μου το Γιάννη το Μαρίνο, Fade to Grey, ζήτησε.

Καλημέρα στον Τίνο Κωστάκη. Καλημέρα, Ντίνε. Ντίνε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε. Και ο Πάο καλά πήγε χθες, έτσι. Μαύρη εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαύρη.

Απομακρύνθηκε βέβαια η 10η θέση για την Ελλάδα, έτσι, μετά την ήττα του ΠΑΟΚ χθες στην Τούμπα με 1-0 από την Άντερλεχτ. Τώρα για να ξανάρθουμε πάλι στα σωστά μας, πρέπει να περάσουν και τρεις ομάδες την άλλη εβδομάδα. Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ρεγκίνα μου, καλημέρα και στο Χρήστο σου.

Εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, πέφτει στο conference. Γιατί να αποκλειστεί όμως, παιδιά, εντάξει. Σιγά τώρα την ομάδα τώρα. Έφαγε γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι δεν έχει φάει γκολ ελληνική ομάδα πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι ρεκόρ αυτό το γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, θέλει και προσπάθεια για να το καταφέρεις κάτι τέτοιο.

Πάμε και με ένα αγαπημένο μέχρι την τελευταία βόλτα στην αγορά. Στο ίδιο υφάκι. Electropop.

Έφαγε λοιπόν στο 17ο δευτερόλεπτο τον γκολ ο Μπάοκ. Έχασε και πέναλτι ο Μιχαηλίδης το 36. Και μετά ο Κόσεμανς κατέβασε τα ρολά που λένε.

0: Τον πήρε και κανένα μισάωρο μέχρι να συνέλθει ο ΠΑΟΚ από την ψυχρολουσία του 17ου δευτερόλεπτου. Μετά ήθελε άλλα, άλλο ένα μισάωρο να συνέλθει από την απώλεια του πέναλτι. Είπα εντάξει, πώς. Λοιπόν, πάμε. 45-670, πάρε τηλέφωνο παραγγείλει τον καφέ σου μέχρι να γυρίσω. Θα έχει έρθει ο καφέ εκεί που είστε. Φουρνάρικο, the best.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
7: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26950-25798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

0: Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!

Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο το Sing It Back. Είναι Emma Morton. 21 λεπτά πριν από τις 10. Εδώ Παρασκευή. Στον Stigma Radio 96. Παρασκευάρα αγαπημένη. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου μπροστά μας. Μια εβδομάδα από σήμερα στις 14, αν είδα καλά, το Les Andes de Blue φιλοξενεί τον David Morales. Οποία τιμή, θα παίξει και ο δικός μας εκεί, ο Λορέντζο και ο αγαπημένος Νίκο Κέι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Διονύση. Εδώ, παρόλε παρόλε, πειραγμένο από τον David Morales. Ερμηνεύει.

Λοιπόν, τώρα την εποχή μας που οι τιμές στα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό, υπάρχει μια συνήθεια των οδηγών να μην γεμίζουν επαρκώς το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους. Πρέπει να πει να μην το γεμίζουν επαρκώς. Δηλαδή, τι σημαίνει να γεμίσω επαρκώς το ρεζερβουάρ? Προφανώς μιλάμε για αυτούς που πάνε, παιδί μου, ξέρω εγώ, έχει φτάσει στο αμήν το ρεζερβουάρ και πάνε στο βενζινάδικο και λένε βάλε μου 10 ευρώ. Λοιπόν, αυτή λέει η τακτική που εφαρμόζουν οι οδηγοί αυξάνει τις πιθανότητες να μείνει ένα αυτοκίνητο στο δρόμο από βενζίνη, αφού δεν υπάρχει επαρκές καύσιμο, ενώ από την άλλη επιβαρύνει το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου. Σε αυτή την περίπτωση η αντλία καυσίμου δεν ψύχεται όπως πρέπει, με αποτέλεσμα να ανεβάζει θερμοκρασία, ενώ παράλληλα μπορεί να τραβήξει σκουπίδια που βρίσκονται στη βάση του ρεζερβουάρ. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις μοτοσυκλέτες, έτσι. Ό,τι λέμε για το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου ισχύει και για τις μοτοσυκλέτες. Λοιπόν, εκεί μετά θα αρχίσουν διάφορα προβλήματα. Η αντλία τραβάει το καύσιμο από τον τεπόζιτο και το οδηγεί προς τον κινητήρα με απότερο σκοπό να φτάσει στα μπεκ. Οι πετρελοκινητήρες έχουν και μια δεύτερη αντλία υψηλής πίεσης, η οποία πιέζει το καύσιμο, προτού αυτό καταλήξει στον θάλαμο καύσης. Όταν υπάρχει αρκετό καύσιμο, αυτό ψύχει την αντλία με αποτέλεσμα να μην υπεθερμαίνεται. Αν δεν υπάρχει επαρκές καύσιμο, αυτή λειτουργεί συνεχώς. Ανεβάζει θερμοκρασία και στο τέλος καίγεται. Η μη σωστή ψήξη της αντλίας λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά, με το κόστος επισκευής ή αντικατάστασής της να είναι σημαντικά μεγάλο. Παράλληλα στο άδειο τεπόζιτο, τα μεταλλικά μέρη του είναι εκτεθειμένα στην οξύδωση και τη διάβρωση, ενώ σε συνδυασμό με τα υπολείμματα του καυσίμου μπορεί να προκληθεί μεγάλη ζημιά στην ίδια την αντλία, ακόμη και στα μπέκ ψεκασμού που δεν δουλεύουν σωστά. Έτσι πάντα η στάθμη του καυσίμου θα πρέπει να είναι πάνω από το 1 τέταρτο ή το μισό της συνολικής χωρητικότητας του τεπόζιτου. Τα ακούτε? Μην περιμένετε να πέσει, έτσι να σας πιάσει ρεζέρβα που λένε, να πέσει ο δείκτης στο κόκκινο. Ενώ καλό είναι να υπάρχει και φίλτρο καυσίμου που θα βοηθήσει το κύκλωμα να λειτουργεί καλύτερα. Και αν αυτό το κάνετε, ας πούμε, για ψυχολογικούς λόγους, έτσι, λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχω βενζίνη, ακόμα να μην χαλάσω τώρα ένα 50 πάλι. Λοιπόν, ξεχάστε, βάλτε τώρα έτσι. Ξεχάστε ότι έχετε το τεπόζιτο μισογεμάτο. Ξεχάστε το αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω, ξεχάστε το έτσι. Πόσο είναι το τεπόζιτο, 40 λίτρα, 50 λίτρα, 55, 60. Ωραία, τα 30 λίτρα λοιπόν, τα μισά, πείτε ότι δεν υπάρχουν μέσα. Και κάθε εβδομάδα ξέρεις πάνω κάτω πόσο, έτσι, πόση βενζίνη κες. Πάνω κάτω, έτσι. Θα πηγαίνεις και θα βάζεις αυτό που έχεις κάψει την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν θα διατηρήσεις το τεπόζιτο πάνω από το 1 τέταρτο τουλάχιστον της χωρητικότητάς του, της συνολικής χωρητικότητας. Ενώ καλό είναι να υπάρχει και φίλτρο καυσίμου που θα βοηθήσει το κύκλωμα να λειτουργεί καλύτερα. Μια ζημιά στα μπέκ ενός κινητήρα μπορεί να στοιχίσει αρκετά, ενώ από την άλλη μια αντλία καυσίμου μαζί με το κόστος τοποθέτησης στοιχίζει ένα σεβαστό ποσό ανάλογα με το μοντέλο. Ήταν μια προσφορά γνωστού συνεργείου αυτοκινήτων στη Ζάκυνθο. Καλημέρα.

0: Καλημέρα σε όλα τα συνεργεία, καλημέρα. Και στο Τζίμι, και στο Τζίμι που έχει συνεργείο. Ήτανε στην παράσταση του Τσουβέλα. Απίθανος Αλέξανδρος Τσουβέλας. Την τρίτη το βράδυ στο Επέδριο Θέατρο έδωσε παραστασάρα. Και σε ένα κομμάτι αυτής της παράστασης εξηγούσε πώς κάνουν εκτίμηση όσοι έχουν συνεργείο αυτοκινήτων τη ζημιά που έχει το αυτοκίνητο στον κινητήρα. Τη στάση του σώματος δηλαδή, έτσι, τις κινήσεις του κεφαλιού, των ματιών. Και τον υπάλληλο που έχουν όλα αυτά τα συνεργεία, έχουν έναν υπάλληλο που τον έχουν για να ανεβάσει την τιμή, λέει. Τον καλεί λοιπόν ο αρχιμάστορας και του λέει: έλα εδώ ρε Μητσό, έλα εδώ ρε, έλα να δεις τι έχει κάνει τούτος εδώ, έλα να δεις, έλα να δεις τι έχει κάνει και δεν ξέρω τι να χρεώσω. Και εκεί αρχίζει και ανεβαίνει η τιμή, λέει. Γιατί γίνεται σύσκεψη, καταλάβατε. Και έτσι θα πείσουν πιο εύκολα τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ότι η ζημιά είναι κοστοβόρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι κάνα highlight από τηλεπαιχνίδια, τηλεριάλιτι και αυτά. Βρήκα ένα ωραίο first dates. Κώστα Χρυσικόπουλε, Ντίνο Κωστάκη, ναι. First dates. Τι ωραίο αυτό το first dates. Στο star είναι το first dates. Στο star δεν είναι. Λοιπόν, πήγε μια κοπελιά ονόματι Χλόι. Χλόι. Να σε λένε Χλόι, να είσαι και vegan. Δεν είναι απόλυτα ταιριαστό. Σε λένε Χλόι. Κάλλιστα μπορείς να είσαι vegan. Λοιπόν, πήγε αυτή η Χλόι, vegan. Να συναντήσει, ελπίζοντας ότι θα συναντήσει τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο ενός σεραίου κτηνοτρόφου. Και εκεί η κατάσταση ξέφυγε. Τα υπόλοιπα στο ηχητικό που ακολουθεί.
1: Είμαι η Χλόη, είμαι 27 ετών. Είμαι vegan 7 χρόνια. Θα μ' άρεσε κάποιος που να μαγειρεύει πολύ καλά. Ένα vegan chef δηλαδή να μου φαίνατε. Θα τρελνόμουν.
2: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Αγρότης είμαι.
4: Αγρότης είσαι.
3: Αγρότης.
4: Vegan.
3: Τι είναι αυτά.
4: Ωραία.
5: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά, έτσι δεν είναι.
4: Πες μου τι αγρότης είσαι.
3: Στάρια, γκριθάρια, καλαμπόκια, ελιόσπορα και μερικά ζωάκια.
4: Όπα, ζωάκια.
3: Αγελάδες.
4: Οι αγελάδες μοσκούρουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα γύρω τους.
1: Άρα έχετε και αγελάδες.
3: Έχουμε.
1: Τι τις κάνετε.
3: Κάτι που δεν σε αρέσει σίγουρα.
1: Ναι.
3: Τις τρώμε.
6: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα σας.
3: Εγώ είμαι κρέας μόνο, αγουλάκι, πρωτεϊνούλα. Κάργα.
1: Πανολεθρία.
3: Άλλα
1: ζώα έχετε ή μόνο γελάδες.
3: Πλέον μόνο γελάδες, σκυλάκια, γατάκια.
1: Τι τα κάνετε τα σκυλάκια και τα γατάκια.
3: Αυτά δεν τα τρώμε. Δεν είμαστε στην Ινδία.
4: Indian.
3: Indian food.
4: Πώς λέτε στα ελληνικά.
3: Indian.
4: Ινδιανικό.
3: Indian.
4: Αυτό.
1: Σε φαντάζομαι θα πάρεις ένα ζώο.
3: Όχι, δεν θα πάρω ζώο, θα σου κάνω συμπαράσταση.
1: Αλήθεια.
4: Τι γλυκό.
1: Δεν θα ξαναβγείς ποτέ το first date με vegan, έτσι.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είσαι τόσο. Είμαι vegan μόνο. Θα πεθάνουν όλοι.
1: Γιατί.
3: Γιατί εγώ είμαι επίκης στο veganισμό σου.
1: Δεν είσαι επίκης στα ζώα.
3: Ούτε εσύ είσαι επίκης στα χόρτα.
7: Τζάρουσε το ράστα.
1: Έλα, Μαριάννα. Μάντεψε τι μου φέρανε.
8: Ποιο σου φέρανε.
1: Αγρότη. Όχι, όχι, έχεις φάξει ζωάκια.
8: Oh, amazing.
9: It's amazing.
1: Εσύ όντως δεν θα φτάσω άλλο.
3: Όπα.
1: Δεν σ' αρέσει.
3: Τρελάθηκα κιόλας. Όταν κάνει την κίνηση του μπαλέτου και βλέπω τον Ευχούλη, εντάξει.
5: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Δεν ήταν και το κατάλληλο. Αυτό που ήθελα να δω ρε παιδί μου δεν ήταν.
10: Παιδάκι! Παιδάκι!
11: Δεν ήξερε ότι στη Μασχάλη έχει τέτοιες ερωτογόνες ζώνες.
12: Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού.
1: Δεν νομίζω να ξανάβγαινα.
13: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
12: Άρα όχι.
3: Τι όχι. Όχι.
1: Όχι.
10: Όχι.
3: Κουβά.
0: Είχε και ευχούλιδες στη Μασχάλη στο κορίτσι. Που μου το θύμισε Ο Αλέξανδρος ο Τσουβέλας. Και αυτό με τους ευχούλιδες. Πάρα πολύ πετυχημένο λοιπόν.

Bronski Beat, The Knox. Το αγαπημένο Small Town Boy. Όλοι εμείς Small Town Boys είμαστε. Αγόρια από μια μικρή πόλη.

Τελειώνουμε σιγά σιγά. Θυμίζω για το μεσημέρι ή το βράδυ, αν δεν έχετε προγραμματίσει τι θα φάτε. Υπάρχει το λαδολέμονο, μην ανησυχείτε, μην αγχώνεστε, μην στρεσάρεστε. 33409. Εκτός από τα φοβερά διάσημα ψητά του, αυτά που, με τα οποία γνωρίσαμε το λαδολέμονο όλα αυτά τα χρόνια, τώρα πλέον έχει και μαγειρευτά τα μεσημέρια. Οπότε παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι πιάτα ημέρας έχει σήμερα, Παρασκευή, και επιλέγεις ένα συνδυασμό μαγειρευτών και ψητών. Μόνο ψητά αν θες, μόνο μαγειρευτά αν θες, ό,τι θες. Γρήγορο, πολύ γρήγορο delivery. Από το λαδολέμονο. 2-6-95-0-33-4-09. Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι βράδυ, το βράδυ μόνο ψητά. Δεν τρώμε ξαναζεσταμένο φαγητό στο λαδολέμονο. Κυριακές κλειστά. Να πάτε να φάτε αλλού. Και πάμε να σας αποχαιρετήσω με κάτι ολόφρεσκο. Που το άκουσα και

είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Να επιλέξετε προσεκτικά που θα περάσετε τη μέρα σας, που θα περάσετε το βράδυ σας.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Stigma Radio.
6: Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό $250 εκατομμύρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιτυχία.

0: επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Εδώ είμαστε, στίγμα, και μετά το Στάθη λογοθέτη συνεχίζουμε και μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ζέστηκε σήμερα, να το ξέρετε, δηλαδή ναι μεν το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείχνει περίπου 33 βαθμούς, αλλά η αίσθηση θα είναι για περισσότερο, διότι και η άνεμη είναι νότιο-δυτική, που σημαίνει ότι θα έχει πάρα πολύ υγρασία. Και να ξέρετε για τον καιρό του Σαββατοκύριακου που θα ακολουθήσει, ότι θα ανέβει και άλλο περαιτέρω το θερμόμετρο, και αυτή η άνοδος θα συνεχιστεί και από Δευτέρα, τουλάχιστον μέχρι και Τετάρτη, αλλά από Δευτέρα θα πούμε περισσότερα. Αύριο Σαββάτο η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 36 με 37 βαθμούς. Το ίδιο και την Κυριακή. Έθριος βέβαια ο καιρός, ασθενής άνεμοι. Λοιπόν, από χρόνια πολλά για σήμερα σε Αστέρι, Αστέριο, Αστέρο και όλα τα αστέρια που έχουμε γύρω μας και στην παρέα μας ή στην οικογένειά μας ή στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Χρόνια σας πολλά. Να θυμίσω ότι όλοι μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με το στούντιο, δηλαδή να στέλνετε το δικό σας μήνυμα εδώ και εμείς να το βλέπουμε, όποτε έχουμε τη δυνατότητα βέβαια, εντάξει, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θέτοντας ερώτημα ή κάνοντας ένα σχόλιο ή μια παρατήρηση ή κάνοντας μια καταγγελία, γραπτό ή ηχητικό μήνυμα. Μπορείτε να το στείλετε μέσω του stigmafm.gr. Δεξιά θα βρείτε τρεις διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Είναι μέσω Viber, μέσω WhatsApp και email. Εσείς αποφασίζετε. Ποιον τρόπο εννοώ θα επιλέξετε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μπύρας, παρακαλώ. Διεθνής ημέρα μπύρας γιορτάζεται κάθε πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου. Ξεκίνησε ως μια τοπική γιορτή στη Σάντα Κρούς της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από το 2007 διεθνοποιήθηκε. Τρεις στόχους έχει η συγκεκριμένη γιορτή: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, το πιο απλό, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρας σε όλο τον κόσμο και τους καταναλωτές, και να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας. Τόσο απλά. Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 7 Αυγούστου. Το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει, καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Το 1863 ιδρύθηκε η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer, που παρασκευάζει τη γνωστή ασπιρίνη Bayer. Το 1932 γεννήθηκε ο Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης και το 1960 και το 1964. Το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που τότε ανήρχεται σε 15 εκατομμύρια δραχμές, ένα εξωφρενικό ποσό, για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παιδών Κυριακού, στο Γουδί. Το 1934 γεννήθηκε ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής του Ηρακλή στον Στίβο και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο και προς τιμήν του ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλη.
Το 1942 γεννήθηκε ο βασιλιάς της blues μουσικής και ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο B.B. King. Τεράστιες επιτυχίες, πάρα πολλές, μεταξύ αυτών και το θρυλικό The Thrill Is Gone. Μόλις ακούμε σε μια εκτέλεση με τον ίδιο και την Tracy Chapman.

Και συνεχίζουμε να πούμε ότι το 1957 έφυγε από τη ζωή ο Όλιβερ Χάρντι, σπουδαίος ηθοποιός, ήταν το πληθωρικό μισό του πολύ γνωστού κινηματογραφικού ζευγαριού Χοντρός Λιγνός. Το 1960 έφυγε από τη ζωή ο Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων. Το 1964 η Τουρκία, διαβάζω και μηνύματα, βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούνε ματηρές συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 ημέρες. Σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων, οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ήταν 7 Αυγούστου του 1970 όταν έκανε την πρώτη εμφάνιση του Elton John στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Elton John, ο Sir Elton John, έτσι,

Και συνεχίζουμε ακούγοντας Elton John. Το 1972 πέθανε η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων. Το 1975 γεννήθηκε η Σαρλίζ Θέρον από την Νότια Αφρική, πολύ γνωστή ηθοποιός. Το 2004, 7 Αυγούστου, εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Και τέλος ήταν 2005, 7 Αυγούστου, όταν παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τότε Υπουργός Οικονομικών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σαρόν, ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Όλμερτ, στην θέση του. Πάντα μαζί μας είναι η Λεβάντε Φέρης, βεβαίως, με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Τα δρομολόγια έχουν αναρτηθεί ώρες εννοώ στο site levanteferis.com και από εκεί μπορείτε εσείς να κάνετε την αγορά του εισιτηρίου σας μέσω του site με μια γρήγορη και απλή διαδικασία για να μην τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι για τη δική σας δηλαδή εξυπηρέτηση. Στην παρέα μας πάντα είναι και η εταιρεία Μπράτης βεβαίως. Όλα τα είδη που αναζητάς για να ανακαινήσεις τον αγαπημένο σου χώρο τα διαθέτει η εταιρεία Μπράτης. Υφάσματα, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά, έπιπλα, τα μοναδικά έπιπλα του Sofa Company, σεντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, Elite Strom, κοιμάσαι και πραγματικά ξεκουράζεσαι, λευκά είδη, Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ, όλα σε προνομιακές τιμές και καθημερινά πολύ μεγάλες προσφορές. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κεντρική καταρχάς επικαιρότητα, με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για πυρκαγιά, για την πυρκαγιά στην Βιωτία. Που ξεκίνησε δηλαδή η πυρκαγιά η συγκεκριμένη από αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

Άκου τώρα, η Wall Street Journal, μόλις τώρα έτσι βγήκε η είδηση, θεωρεί ότι, μάλλον αναφέρει ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ μέχρι το φθινόπωρο. Άκου τώρα, στα καλά καθούμενα. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, και πάλι εδώ στα της Ελλάδος δηλαδή, έπεσαν υπογραφές για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο φέρνει κατηγοριοποίηση περιοχών ανάλογα με την τουριστική δραστηριότητα, ειδικές προβλέψεις για νησιά, αυστηρότερους όρους προστασίας για παράκτιες και ευαίσθητες περιβαλλοντικά ζώνες. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό από Δευτέρα. Έπεσαν οι υπογραφές, τέλος πάντων, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη.

με το σταγονόμετρο για να δούμε τι γίνεται και στη Μέση Ανατολή. Με το σταγονόμετρο η διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Τώρα βέβαια σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν λέει παρακαλεί ουσιαστικά για συμφωνία και ότι δεν θα αντέξει παραπάνω και διάφορα τέτοια, δεν ξέρω κατά πόσον αυτά ισχύουν βέβαια. Είμαι επιφυλακτικός πάντα για αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μακάρι δηλαδή να έχουμε συμφωνία εκεί και να τελειώνει όλη η ιστορία, γιατί πλέον εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, όχι γιατί δεν τελειώνει η υπόθεση εκεί ο πόλεμος, αλλά γιατί αντί να αποκλιμακώνεται, κλιμακώνεται. Έχουμε και αυτό.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Καταρχάς έχουμε την πρόσκληση, την επίσημη, για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που, όπως μας είχε προαναγγείλει εδώ στον Στίγμα και ο πρόεδρος του Σώματος ΝΟΟ, ο κύριος Πλέσας, θα γίνει την Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, 9:30 το πρωί, με τηλεδιάσκεψη, όχι διαζώσεις. Με κυρίαρχο θέμα βέβαια την τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση ζητά να γίνει η συνεδρίαση διαζώσεις και όχι με τηλεδιάσκεψη. Διότι όπως αναφέρει, τόσο σοβαρά θέματα που υπάρχουν στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να συζητηθούν με τηλεδιάσκεψη αλλά μόνο διαζώσεις των Δημοτικών Συμβούλων στο Πνευματικό Κέντρο. Θα δούμε αν θα αλλάξει την απόφαση ο πρόεδρος του Σώματος. Για την ώρα έχουμε την τηλεδιάσκεψη, επαναλαμβάνω, 9:30 το πρωί της Δευτέρας. Μεγάλη αίσθηση έχει προκαλέσει και προβληματισμό έχουν προκαλέσει τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ για το νοσοκομείο, διότι όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, εκτός από την τεράστια πίεση που δέχεται το νοσοκομείο λόγω της τουριστικής περίοδου βέβαια, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ έρχονται στο φως και σοβαρές καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος τουριστριών. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, από τα μέσα Ιουνίου μέχρι σήμερα, 8 γυναίκες προσήλθαν στο νοσοκομείο Ζακυνθού, καταγγέλλοντας ότι έπεσαν θύματα βιασμού και πως καθημερινά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών δέχονται πάρα πολλούς ασθενείς. Τώρα έχουμε μία ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε περιστατικά βιασμών σε βάρος αλλοδαπών τουριστριών. Αναφέρει λοιπόν η ανακοίνωση: κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο φέτος έως και την 6η Αυγούστου έχουν καταγγελθεί σε αρμόδια υπηρεσία μας 3 περιστατικά για τα οποία ακολουθήθηκαν άμεσα όλους οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές αρχές, και έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις. Αυτό αναφέρει επίσημα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων σχετικά με την υπόθεση με τον Ιταλό τουρίστα, ο οποίος κατηγορείται από Ιταλίδα επίσης τουρίστρια ότι την κακοποίησε σεξουαλικά, οδηγήθηκε στον ανακριτή χθες με δικηγόρο. Τελικά συμφωνήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη και της Ιταλίδας δηλαδή τουρίστρια σε υπόθεση να οδηγηθεί σε ιταλικά δικαστήρια, γι' αυτό και αφέθηκε ελεύθερος ο Ιταλός τουρίστας με περιοριστικούς όρους.

από την νομαρχιακή Νέας Δημοκρατίας Ακίνθου για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου, αναφέροντας ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο και πως γίνεται πραγματικότητα. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση και αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει ουσιαστικά τη Ζάκυνθο, επενδύοντας σε έργα που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν του νησιού. Στην πορεία της εκπομπής χθες συζητήσαμε και με τον βουλευτή Ζακύνθου για την υπόθεση αυτή, για την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Στην πορεία της εκπομπής θα επανέλθουμε στα του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί έχουν γίνει... υπάρχει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση, τέλος πάντων, για τα όσα έγιναν και όσα έχουν υποθεί για εκείνη την περιβόητη συνεδρίαση που αναβλήθηκε, γιατί θα πάμε στην επόμενη την Δευτέρα, επαναλαμβάνω, πρωί 9.30 με τηλεδιάσκεψη. Αλλά θα κλείσουμε και με πολιτισμό, διότι έχουμε και τον θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» και μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση στο μουσείο Ζακύνθου. Θυμίζω και επαναλαμβάνω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας stigmafm.gr με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Να στείλετε δηλαδή το μήνυμά σας είτε μέσω email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά να πούμε στην πορεία. Ακούμε λίγο Robert Palmer στα καλύτερά του και μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι εδώ.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.

0: όπου κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Την 5η, 13 Αυγούστου...

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
7: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ακούτε Στίγμα, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 10 μέχρι τις 12 μαζί, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Όπως έλεγα και νωρίτερα, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΠΟΕΔΗΝ για το νοσοκομείο μας. Δεν είναι μόνο η τεράστια πίεση που δέχεται λόγω τουριστικής περίοδου, που είναι και αναμενόμενη, αλλά έρχονται στο φως και σοβαρότατες καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος τουριστριών, όπου σύμφωνα με την Ομοσπονδία από τα μέσα Ιουνίου μέχρι και σήμερα, 8 γυναίκες προσήλθαν στο νοσοκομείο καταγγέλλοντας ότι έχουν πέσει θύματα βιασμού. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα τώρα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπάστα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Λοιπόν, για τις καταγγελίες αυτές για βιασμό που αναφέρεστε σε 8, πρόκειται για περιστατικά που έχουν επιβεβαιωθεί ιατροδικαστικά ή είναι απλά καταγγελίες?
1: Ακούστε με.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ τώρα απομονώθηκε μόνο ο βιασμός. Εγώ ήθελα με την χθεσινή μου ανακοίνωση να επισημάνω την πίεση που δέχεται το νοσοκομείο της Ζακύνθου από τους τουρίστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει το νησί.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα νοσοκομείο 150 κοινών με συγκεκριμένη δυναμική και ουσιαστικά στα επίγοντα λειτουργεί όπως ο Ευαγγελισμός ή το Αττικό νοσοκομείο. Διότι δέχεται 200 περιστατικά την ημέρα και εφημερεύει κάθε μέρα. Το Αττικό που δέχεται 1000 περιστατικά ή ο Ευαγγελισμός εφημερεύουν μία φορά στις 4 μέρες.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα μικρό νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή η πίεση που ασκείται και στο νοσοκομείο αλλά και στους συναδέλφους που εργάζονται πάνω από το όριο της εργασιακής εξουθένωσης.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ναι. Πείτε μου, παρακαλώ.
1: Βλέπουν περιστατικά οι οποίοι έχουν οξία δηλητηρίαση από μέθη, με ποτά νοθευμένα ή μη. Βλέπουν περιστατικά τα οποία έχουν σοβαρούς τραυματισμούς από γουρούνες.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές δεν το έχουμε πει αυτό με τις γουρούνες.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αλλά μυαλό όμως δεν βάλαμε σε όλη τη χώρα. Δεν μιλώ μόνο για το νησί της Ζακύνθου. Οι γουρούνες χρησιμοποιούνται σε όλη τη χώρα. Πόσοι δεν έχουν τραυματιστεί θανάσιμα ή έχουν μείνει ανάπηροι εξαιτίας αυτών. Και όμως συνεχίζουν να υπάρχουν. Και βέβαια, ανέφερα και τους βιασμούς.
0: Ναι, δύο είναι όμως το. Ναι, για πείτε.
1: Ναι, είναι 8 γυναίκες οι οποίες προσήλθαν στο νοσοκομείο, χρειάστηκαν ιατρική αντιμετώπιση, οι οποίες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν. Εκμεταλλεύτηκαν την κατάστασή τους, που ήταν προφανώς σε μέθη. Οι γυναίκες αυτές έτσι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά. Ήρθαν στο νοσοκομείο, το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία, την εισαγγελία.
0: Mm-hmm.
1: Οι γυναίκες δεν ήταν σε θέση να καταγγείλουν συγκεκριμένον άνθρωπο.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, πρόεδρε, το λέω, έθεσα το θέμα διότι λάβαμε ενημέρωση, δελτίο τύπου από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση που αναφέρει ότι από τον Μάιο μέχρι και τώρα μόνο 3 περιστατικά τέτοια υπάρχουν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες. Γι' αυτό σας ρώτησα από πού βγαίνουν τα στοιχεία αυτά.
1: Γιατί εν τω μεταξύ έγιναν πραγματογνωμοσύνες.
0: Ναι.
1: Έγιναν πραγματογνωμοσύνες από τους γιατρούς και για κάποια περιστατικά μπορεί να μην προχώρησαν. Δεν το ξέρω αυτό. Ειλικρινά, εγώ ξέρω ότι η ενημέρωση από το νοσοκομείο και μπορείτε να μιλήσετε και με το σωματείο και με όλους.
0: Ναι.
1: Είναι για 8 γυναίκες οι οποίες κατήγγειλαν, ανέφεραν ότι υπέστησαν θύματα βιασμού.
0: Σεξουαλική τώρα. Κακοποίηση, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω εγώ τώρα.
0: Όχι.
1: Για πόσες επιλήφθηκε η αστυνομική διεύθυνση, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, προφανώς είναι από εκεί και πέρα θέμα εάν έχει γίνει καταγγελία ή όχι.
1: Ναι, αυτό σας λέω. Γιατί και οι γυναίκες αυτές.
0: Ναι.
1: Για οι γυναίκες αυτές, όταν εκμεταλλεύονται την κατάστασή του διάφοροι άγνωστοι, κάνουν μήνυση κατά. Δηλαδή, τι να κάνουν κατά γνώσεων, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν.
0: Πάντως εσείς.
1: Η δικαιοσύνη ασχολήθηκε, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, και ασχολήθηκε μόνο με 3 περιπτώσεις. Εμείς δεν αμφισβητούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι έφτασε στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με τους γιατρούς, με το σύλλογο του. Με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών εδώ, του νοσοκομείου, έχετε την ενημέρωση για 8 γεγονότα, 8 περιστατικά,
1: ναι,
0: τέτοια, έτσι.
1: Αλλά όμως η αστυνομία προφανώς επιλήφθηκε γιατί εκεί υπήρχε συγκεκριμένη καταγγελία.
0: Ναι.
1: Για συγκεκριμένους ανθρώπους προφανώς.
0: Ναι.
1: Και ασχολήθηκε και μπορεί να τους συνέλαβε ή να τους έχει κάνει και μήνυση. Όταν όμως μια γυναίκα δεν γνωρίζει,
0: ναι,
1: δεν είναι σε θέση να καταγγείλει.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως για τα περιστατικά που είναι στα επίγοντα που αναφερθήκατε για 200 περιστατικά την ημέρα περίπου, Σύμφωνα με την, με την Ομοσπονδία, το 80% αφορά επισκέπτες.
1: Και να σας πω και κάτι τώρα. Ξέρουμε όλοι ότι έχετε, είναι μια περιοχή και ο Λαγανάς, ναι, όπου επικρατεί ανομία.
0: Καλά, δηλαδή, εντάξει, ανομία. Δεν θα το έλεγα εγώ ανομία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, παρακαλώ. Συνεχίστε.
1: Τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα τι είναι εκεί.
0: Υπάρχει αστυνομική δύναμη εκεί που ελέγχει και κάνει ό,τι μπορεί. Φυσικά και υπάρχουν περιστατικά. Όχι, δεν είπα ότι το
1: είπα.
0: Εγώ
1: είπα ότι η αστυνομία δεν κάνει ό,τι μπορεί.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι.
1: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι τα περισσότερα περιστατικά όμως τραυματισμών, μέθης κτλ.
0: Ναι.
1: Προέρχονται από εκεί.
0: Προέρχονται από εκεί, ναι. Ναι.
1: Αυτό το ξέρετε νομίζω στην Τζάκεφ. Δεν σα το λέω εγώ.
0: Όχι, προφανώς.
1: Εσείς μου το έχετε πει και εμένα.
0: Φυσικά. Όχι εγώ προσωπικά, εμείς εδώ. Ναι, υπάρχουν, για να περάσουμε στα του νοσοκομείου, πρόεδρε.
1: Γιατί στην άλλη Ζάκυνθο μιλάμε τώρα, είναι μια χαρά τα πράγματα, δεν είναι. Δηλαδή τα περισσότερα περιστατικά που ασχολείται το νοσοκομείο.
0: Είναι από, προέρχονται από την περιοχή του Λαγανά, ναι. Υπάρχουν τμήματα στο νοσοκομείο που λειτουργούν στα όρια τους ή έχουν ξεπεραστεί τα όρια τμήματα. Εννοώ εκτός από τα επίγοντα που αναφερθήκατε.
1: Ακούστε με λίγο. Όταν το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στο χειρουργικό τομέα. Ευτυχώς δηλαδή, για τα περισσότερα νοσοκομεία στην περιφέρεια, ο χειρουργικός τομέας είναι, μιλάω στα νησιά, είναι προβληματικός.
0: Ναι.
1: Αντιμετωπίζει στον παθολογικό τομέα. Mm. Ευτυχώς και μόνο στο χειρουργικό τομέα είναι καλά. Αλλά όμως, όταν λέμε για ένα νοσοκομείο που έχει 35-40 γιατρούς, 50, δεν ξέρω ακριβώς το νούμερο τώρα, ναι, γιατί είναι η δυναμική του νοσοκομείου, μπορεί να λειτουργεί με όρια ευαγγελισμού που έχει, ή Αττικού που έχει πάνω από 500 γιατρούς.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα θα μπορούσε να ενισχυθεί με επικουρικό προσωπικό ιατρικό τώρα το νοσοκομείο τη θερινή περίοδο ή...
1: Πραγματικά, γιατί και δεν έχει και σοβαρά προβλήματα, αλλά εγώ επισημαίνω ένα πρόβλημα που συμβαίνει στα νησιά. Και δεν είναι μόνο, και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια στους συναδέλφους για όλα αυτά που κάνουν.
0: Δεν είναι μόνο
1: Ζάκυνθος. Γιατί υπάρχουν ας πούμε στην Τίνο για παράδειγμα, μιλάμε τώρα για τη Ζάκυνθο. Αυτή τη στιγμή θα γίνει χαμός και έχουν ένα κέντρο υγείας. Και το 15 Αύγουστο φανταστείτε τι κόσμο θα πάει εκεί.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε να γίνει, πρόεδρε, κάποιος διαφορετικός σχεδιασμός κατά τους θερινούς μήνες, κατά τη γνώμη σας, από το Υπουργείο, από την ΕΚΤ, είπε...
1: Γίνονται μετακινήσεις, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή με κίνητρα, για ένα μήνα, γιατί παίρνουν περίπου 2.000 ή άλλοι υγειονομικοί 1.200 με 1.500 ευρώ. Γίνεται σχεδιασμός, γίνονται μετακινήσεις, αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι για να καλυφθούν οι θέσεις σε ένα νησί, θέλει και άλλα κίνητρα δηλαδή. Θέλει, μόνο το σπίτι κάνει όσο περιμένει ο μισθός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε πολλές των περιπτώσεων δεν υπάρχει ενδιαφέρον με τους γιατρούς. Άρα όχι ότι δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν πρέπει να αυξήσουμε τους μισθούς, να δώσουμε κίνητρα, αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε το εξής. Πραγματικά καμιά φορά και εμείς το αντιλαμβανόμαστε και ανατριχιάζουμε. Δηλαδή ένα νοσοκομείο της Ζακύνθου που αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να καταγγείλεις σοβαρή λειτουργεί όρια για 2-3 μήνες.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν...
1: Με όρους Αττικού δηλαδή, έτσι, συγγνώμη.
0: Ναι, με όρους Αττικού ή Ευαγγελισμού, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε την πίεση που δέχονται αυτοί οι συνάδελφοι εκεί πέρα.
0: Και μήπως και αυτή η υπερεργασία και η πίεση είναι και αποτρεπτική για γιατρούς και με τις διακηρύξεις, με τις προκηρύξεις που γίνονται να μην θέλουν να έρθουν.
1: Σαφώς.
0: Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ναι, δεν είναι μόνο το οικονομικό σκέλος.
1: Αλλά δεν θέλω όμως να το, έτσι, να το αποσπασματοποιούμε, διότι και το χειμώνα που οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες και οι διακομιδές δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και ένας κάτοικος να είναι στο νησί, πρέπει να έχουμε εμείς ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, η οποία θα είναι ασφαλή για τον κάτοικο, γιατί η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτήμητη. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύουμε τα νοσοκομεία το καλοκαίρι και το χειμώνα να τα αφήνουμε.
0: Όχι, βέβαια, προφανώς, ναι. Απλά αναφέρθηκα τώρα για καλοκαίρι, επειδή τριπλασιάζεται ο πληθυσμός στο νησί λόγω των επισκεπτών. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή σήμερα. Με τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο μιλήσαμε, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ.

Πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά ή ηχητικά μηνύματα που στέλνετε, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μέσω του stigmafm.gr και με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε με email, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber. Είτε πρόκειται για ερώτηση, είτε για παρατήρηση, είτε για κάποιο σχόλιο, είτε για κάποια καταγγελία. Για οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό.

Και επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με και με αφορμή τα όσα συζητήσαμε πριν με τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, και τα δημοσιεύματα και τις αναφορές ομοσπονδίας, όπως σύμφωνα με την ενημέρωση, όπως είπε ο κύριος Γιαννάκος, που έχουν από τους γιατρούς του νοσοκομείου εδώ στο νησί, ότι έχουν 8 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, βιασμού δηλαδή, ότι έχουν καταγραφεί από τα μέσα Ιουνίου 8 καταγγελίες τουριστριών για βιασμό. Να επαναλάβω ότι σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων και με σχετική ανακοίνωση, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα σε περιστατικά βιασμών, τονίζει η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο έως και τις 6 Αυγουστού, έως και χθες δηλαδή, έχουν καταγγελθεί σε αρμόδια υπηρεσία μας, όπως αναφέρει, 3 περιστατικά βιασμών, για τα οποία ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές αρχές, και έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι οι υπηρεσίες μας παραμένουν προσιλωμένες στη διερεύνηση κάθε σχετικής καταγγελίας, στην προστασία των θυμάτων και στην αξιόπιστη ενημέρωση της κοινής γνώμης με βάση αποκλειστικά τα επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Όπως είπαμε, την Δευτέρα 9.30 το πρωί, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 10 Αυγούστου, θα έχουμε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε αναβληθεί τις προηγούμενες ημέρες για τους γνωστούς λόγους που έχουμε αναφέρει και έχουμε αναπτύξει και θα αναπτύξουμε και στην πορεία σήμερα της εκπομπής, με τηλεδιάσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την Δευτέρα, με κυρίαρχο θέμα τι άλλο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Βέβαια, η αντιπολίτευση έχει ζητήσει η συνεδρίαση να γίνει διαζώσεις και όχι με τηλεδιάσκεψη, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που σας αναφέρει, που πρέπει να συζητηθούν εκτενώς και αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα μέσω τηλεδιάσκεψης. Λίγο αργότερα θα αναφερθούμε και για τη συνεδρίαση που προηγήθηκε, που ήταν και επεισοδιακή, και για τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα. Να θυμίσω ότι πάντα είναι μαζί μας η εταιρεία Μπράτης. Στον εκθεσιακό τους χώρο στο Γαϊτάνι διαθέτει κουρτίνες και κουρτινόξυλα, υφάσματα, ταπετσαρίες τοίχου, δάπεδα και φωτιστικά για όλο το σπίτι βεβαίως. Για το υπνοδωμάτιό μας, εντόνια, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, δεν υπάρχουν καλύτερα, είναι αυτά της Elite Strom. Είναι ειδικά διαμορφωμένα και σχεδιασμένα για να μας ξεκουράζουν ενώ κοιμόμαστε και το καταλαβαίνουμε το πρωί, έχουμε άλλη φρεσκάδα, άλλη ενέργεια. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Για το παιδικό δωμάτιο έχει βρεθικά ήδη. Για εξωτερικούς χώρους ο Μπράτης διαθέτει και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα και συστήματα σκίασης. Εάν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη γκύλα ροζ και νεφ-νεφ, στη Ζάκυνθο τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης, Φωσκόλου 19. Αγοράζουμε το εισιτήριό μας για τα ακτοπλοϊκά μας ταξίδια με τη Levante Ferries ηλεκτρονικά μέσω της levanteferries.com και με μια πολύ γρήγορη και εύκολη διαδικασία.

Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Απόλαυση. Λοιπόν, μετά θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για τη συνέχεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο

0: Φερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στον Στίγμα. Είμαστε ήδη 7 λεπτά μετά τις 11. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί. Πολιτική αντιπαράτηση έχει ξεσπάσει με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ως γνωστόν αναβλήθηκε, ήταν επεισοδιακή. Αντιπαράτηση και για τις εξελίξεις γύρω από τη χρηματοδότηση που αφορά τα έργα στο δημοτικό στάδιο. Η παράταξη Δύναμη Ελπίδας και με δελτίο τύπου, αλλά και με τα όσα υποστήριξε εδώ χθες στην εκπομπή μας ο επικεφαλής της, ο κύριος Τσουρουνάκης, απαντώντας στη Δημοτική Αρχή, την κατηγορεί για παραποίηση της πραγματικότητας. Υποστηρίζει ότι το ζήτημα της νομιμότητας δεν τέθηκε, νομιμότητας διαδικασίας δηλαδή, δεν τέθηκε από την αντιπολίτευση, αλλά από τον Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας, τον κύριο Νίκο Γκλαβά, αφού όπως είπε ο κύριος Τσουρουνάκης, ο κύριος Γκλαβάς είπε ότι έκανε λόγο για παράνομη διαδικασία και πως θα αποχωρήσει, και ο πρόεδρος κύριος Πλέσας ανέβαλε την συνεδρίαση, η οποία να θυμίσω θα γίνει την Δευτέρα. Αυτή τη Δευτέρα το πρωί 9.30 με τηλεδιάσκεψη, παρότι η αντιπολίτευση ζητά να πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Γκλαβά μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκλαβά.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστρα και στον κρατές σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είναι τα πράγματα έτσι όπως μας τα είπε χθες εδώ ο κύριος Τσουρουνάκης και όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου της Δύναμης Ελπίδας? Για εσάς αναφέρομαι.
1: Σε καμία περίπτωση. Και ευτυχώς που υπάρχουν βίντεο και πρακτικά για να καταγράφονται.
0: Για πείτε.
1: Με προβληματίζει και η αιμονικότητα μετά από 4 μέρες να επιμένουν στο ίδιο.
0: Για πείτε μου λοιπόν τι έγινε. Για περιγράψτε μου λοιπόν τι ακριβώς έγινε.
1: Κύριε Μπάστα, το ουσιαστικό είναι ότι εγώ στο Συμβούλιο αυτό που εν τέλει αναβλήθηκε πήρα το λόγο για 20 ακριβώς δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Επιμένουν λοιπόν να λένε στην κοινωνία ότι τα 20 δευτερόλεπτα τα δικά μου ήταν ικανά για να αναβάλουν το Συμβούλιο και όχι όλη η στοιχομηθεία που προηγήθηκε λεπτά ολόκληρα. Επιπροσθέτως, η παρουσία η δικιά μου στο Συμβούλιο ή μη δεν ήταν κριτήριο για την διεξαγωγή του. Οπότε το αφήγημα ότι δήλωσα ότι θα αποχωρήσω δεν είναι κάτι το οποίο ευλόγως ακυρώνει ένα συμβούλιο. Όλα όσα είχαν προηγηθεί από την τοποθέτησή μου ήταν αυτά που θα ακύρωναν το συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Και εν τέλει, για να το καταλαβαίνουμε όλοι και να μπορέσουμε επιτέλους πιθανόν να συναντηθούμε, ποια ήταν η στόχευση του συνδυασμού της Δύναμης Ελπίδας, όταν ανέθεσε στον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνώσει την νομοθεσία ενώπιον όλου του συμβουλίου και να απαιτήσει να καταγραφεί αυτούσια στα πρακτικά. Δηλαδή, στο μυαλό το δικό τους πολιτικά δυνάμεθα να γράφουμε στα πρακτικά πράγματα και μετά να τα αναιρούμε, ακόμα και αν εγώ αποχωρούσα, θα καθόντουσαν οι υπόλοιποι σε ένα παράνομο όπως οι ίδιοι το κατονόμασαν συμβούλιο.
0: Να καταλάβω κάτι, κύριε Γκλαβά, σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα της δικής σας τοποθέτησης, για όποιον δεν γνωρίζει, δεν ξέρει, δεν μπορεί να παρακολουθήσει, να μπει στο διαδίκτυο κτλ. Τι είπατε? Αν θυμάστε, όχι επιλέξει. Βέβαια, όχι επιλέξει, δεν λέω.
1: Όπως σας δήλωσε και ο κύριος Τσουρουνάκης εχθές, είχαν συμφωνήσει να κάνουν μια παρέμβαση σαν συνδυασμός, έτσι ώστε να φιλητεύσουν τις μικρές τρευλώσεις και πιθανές αστοχίες που υπήρχαν όσον αφορά την νομιμότητα κατά την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο νομοθέτης ξεκάθαρα προβλέπει ότι κατά την πρόσκληση πρέπει να επισυνάπτονται και οι εισηγήσεις των θεμάτων. Και αν δεν επισυνάπτονται κατά την πρόσκληση, θα πρέπει να ακολουθούν το αργότερο μέχρι 3 ημέρες πριν την έναρξη της συνεδρίας.
0: Πολύ σωστά.
1: Και σε αυτό κάνω μια γενικότερη παραδοχή ότι το πνεύμα του νομοθέτη, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι να εξασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους συμβούλια έχουν πλήρη ενημέρωση και χρόνο να σχεδιάσουν τις τοποθετήσεις τους, να διαβουλευτούν εσωτερικά στους συνδυασμούς τους και να έχουν ισχυρές τοποθετήσεις και όχι κάτι της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να πάμε διαβασμένοι σε ένα συμβούλιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, εξασφαλίζεται από τον νομοθέτη με την εισαγωγή της προθεσμίας της αυστηρής για το πότε πρέπει να είναι εισηγήσει εκεί.
0: Ναι, και το παραδέχτηκε και ο κύριος Πλέσας αυτό που μιλήσαμε
1: αυτό
0: μαζί του.
1: Δεν είναι. Μπάστα, ξεπερνιέται μόνο με έναν τρόπο, διότι μετά αφού μιλήσαμε, μου είπε ο κύριος Μουζάκης της Δύναμης Ελπίδας ότι έχουν γίνει και άλλα συμβούλια και έχω συμμετάσχει και τότε δεν τα έλεγα παράνομα. Η ιδέα λοιπόν είναι η εξής. Εάν όλοι οι παρευρισκόμενοι ξεκινάγαμε ένα συμβούλιο και λέγαμε «Κακός κύριε Πρόεδρε, αργήσατε να δώσετε τις εισηγήσεις και μας πιέζεται χρονικά κτλ. Δηλαδή πολιτικό λόγο.
0: Ναι.
1: Και καταλήγαμε στο εξής. Παρόλα αυτά είμαστε ενημερωμένοι και έτοιμοι και να προχωρήσουμε στη διεξαγωγή του, του Συμβουλίου, κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε.
0: Ναι,
1: δηλαδή όταν με δηλώσεις μας όλοι αναγνωρίζαμε ότι υπήρχε ο χρόνος να ενημερωθούμε, αυτή τη στιγμή εκπληρώνεται το πνεύμα του νομοθέτη και συνεχίζονται τα συμβούλια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όταν όμως επέλεξαν να κάνουν πολιτική αναγνώσκοντας την νομοθεσία, άρα λοιπόν πήγαμε στην τυπολατρία και όχι στην πραγματική ουσία του νομοθετήματος και όχι στην πραγματική διάθεση, αυτό που λέω τόσα χρόνια, να είμαστε παραγωγικοί στην τοπική αυτοδιοίκηση, προτιμήσαμε να κάνουμε show. Όταν λοιπόν προτιμήσαμε να κάνουμε show, δεν υπάρχει επιστροφή στο show. Όταν ξεκινάς με αυτή την προδιάθεση, και μου κάνει και εντύπωση ότι όταν εν τέλει παρενέβη και ο κύριος Πρόεδρος είπε ότι οτιδήποτε διαμηνηθεί από εδώ και πέρα είναι διαβλητό σε ενστάσεις και πρέπει να διακόψω, και καλά έκανε, γιατί όπως ο κύριος Τουρνάκης σας είπε, αν συνεχίζαμε, οποιοδήποτε πολίτη θα μπορούσε να κάνει ένσταση,
0: θα μπορούσε, ναι,
1: η οποία θα μας τύχαινε για δύο μήνες,
0: ναι,
1: ενώ τώρα θα το ξανακάνουμε τη Δευτέρα και πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, όπως είπε, συγγνώμη που διακόπτω, όπως είπε ο κύριος Τσουρουνάκης, δεν ήταν μόνο το θέμα των εργασιών στο δημοτικό στάδιο, διότι μέσα από την αναμόρφωση υπήρχαν και άλλα ποσά για άλλους κωδικούς κτλ. Επομένως ήταν μια μεγάλη διαδικασία που δεν πρόλαβαν οι ίδιοι να εξετάσουν, πέραν των ενστάσεων που ο ίδιος κατέθεσε εδώ για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
1: Κύριε Πάσα, αυτό είναι πολιτικό θέμα όμως. Εδώ τώρα
0: πολιτικό,
1: συζητάμε,
0: ναι,
1: και αυτό είναι και το θέμα της ανακοίνωσης του Συνδυασμού Δύναμης Ελπίδας. Ποιος προκάλεσε την αναβολή του Συμβουλίου.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει βγει λοιπόν στην κοινωνία και λένε ότι την προκάλεσε ο Νίκος Αγγλαβάς.
0: Ναι.
1: Έχω ξαναπεί και σε άλλους συναδέλφους σας πρώτερα από χθες ότι αν τους βολεύει να λένε αυτό, ας το λένε. Δεν μπορώ εγώ να τους αλλάξω νόμοι ούτε να γυρίσω την πραγματικότητα ανάποδα. Ρωτάω όμως απλά και αφελώς, γιατί τυχαίνει να είμαι και ο νεότερος δημοτικός σύμβουλος εκεί στο αυτή τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου, μόλις λίγους μήνες,
0: mm-hmm,
1: ποια ήταν η προδιάθεσή τους όταν αποφάσισαν να μας διαβάσουν την νομοθεσία, να απαιτήσουν να καταγραφεί αυτολεξή στα πρακτικά με το ερώτημα υπό ποια νομική βάση συνεχίζει το Συμβούλιο. Υπό καμία θα ήταν η απάντηση. Εγώ λοιπόν εκείνη την ώρα και λόγω παρόρμησης, κύριε Πάθα, διότι αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία μου και όσοι με γνωρίζουν μπορούν να το πιστέψουν αυτό,
0: ναι,
1: κατάλαβα το εξής. Συζητάμε όλοι ότι υπάρχει μια αστοχία όσον αφορά τη σύγκληση του Συμβουλίου, την φιλητεύουμε, δεν παραδέχεται κανείς ότι είναι ενήμερος και ότι έστω και τελευταία στιγμή βρήκε τον τρόπο να μελετήσει τα θέματα. Ωραία. Και από εκεί και πέρα επιμένουμε να παραμείνουμε και να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, εάν πραγματικά ήθελαν να συνεχιστεί η συνεδρίαση, φιλητεύοντας όμως τις καθυστερήσεις και τις αστοχές του Προεδρείου, θα έπρεπε να ήταν άλλη η ρητορική τους και όχι η ανάγνωση νομοθεσιών. Διότι όταν σου αναγνώσει κάποιος μια νομοθεσία, δεν μπορείς να πεις μετά ότι δεν ήξερες ή ότι αμελούσες.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κύριε Κλαβά. Τώρα η αντιπολίτευση ζητά να γίνει διαζώσεις η συνεδρίαση της Δευτέρας. Τώρα βέβαια η πρόσκληση έχει σταλεί με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα το πρωί. Εσείς θεωρείτε ότι είναι το ίδιο, είτε με τηλεδιάσκεψη είτε διαζώσεις, ή ενδεχομένως να έχει δίκιο η αντιπολίτευση?
1: Κύριε Πάθα, εγώ σαν Κλαβάς Νίκος έχω πάντα την προδιάθεση να συζητώνται τα πάντα διαζώσεις και να μπορέσουμε να κάνουμε ουσιώδη και παραγωγικό διάλογο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή όμως που είτε διαζώσεις είτε με τηλεδιάσκεψη, δυστυχώς όσα διαμηνύονται στα δημοτικά συμβούλια καταλήγουν κάποια στιγμή σε φωνασκίες και οχλαγωγίες, θα γίνει με όποιον τρόπο γίνεται. Τυπικά όμως θα πρέπει να κρίνουμε ότι είμαστε 10 Αυγούστου την ημερομηνία του Συμβουλίου. Να σας πω και κάτι που δεν είναι επουσιώδες, αλλά δείχνει και κάτι για το σχεδιασμό γενικότερα.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι τις 3 του Αυγούστου θα τελείωνε το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα χρειαζόμασταν την αίθουσα για τον επόμενο μήνα, έχουν προγραμματιστεί και εργασίες στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου για αλλαγή όλης της μικροφωνικής εγκατάστασης, για τοποθέτηση ηλεκτρονικών μέσων, έτσι ώστε οι συνεδριάσεις που είχαμε προβλέψει να συνεχίζονται από τον Σεπτέμβρη να είναι εξόχως πιο παραγωγικές,
0: ναι,
1: να ξέρει ο καθένας τι λέει, πώς το λέει, να μεταδίδονται καλύτερα και να καταλαβαίνουν και όσοι δεν είναι παρόντες μέσω του διαδικτύου τι διαμηνύεται. Αυτό αλλάζει όλο το σχεδιασμό τώρα και των αναδόχων που έχουν αναλάβει να καταστήσουν αυτό το εξοπλισμό. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι τις 10 Αυγούστου τυπικά στην πολιτική ζωή της Ελλάδας δεν απαιτεί κανείς σε κανένα επίπεδο πολιτικής, ούτε καν στη Βουλή, να είναι κάποιος παραγωγικός στις 10 Αυγούστου και μετά. Επειδή λοιπόν πρέπει να γίνει και πρωινή ώρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν δυνατόν να παρευρεθούμε όλοι κτλ. Ναι, και,
0: ναι.
1: Και να τονίσουμε κάτι άλλο με την ευκαιρία που δίνεται.
0: Ναι.
1: Έχουμε αλλάξει τα συμβούλια της ΔΕΙΑΣ και τα έχουμε καταστήσει πρωινά αντί για μεσημεριανά.
0: Ναι.
1: Μετά από απέτηση της δύναμης ελπίδας, για να μπορεί και ο κύριος Σουνάκης να παρευρίσκεται, και ενώ τα έχουμε αλλάξει, πάλι δεν παρευρίσκεται για την πολίτευση. Λοιπόν, είναι λίγο πώς να το πω.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ το σέβομαι γιατί δεν έχω γεννηθεί σήμερα. Είναι πολιτικό παιχνίδι να λέμε ότι ο καθένας αυτά που μας βολεύει.
0: Συγγνώμη,
1: να γίνεται παραγωγικός διάλογος. Ας είναι και από τηλεδιάσκεψη.
0: Κύριε Κλαβά, δεν κάνω λάθος, στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ ήταν ο κύριος Σουρουνάκης παρόν. Νομίζω.
1: Ναι,
0: δεν κάνω λάθος.
1: Γενικά μιλάω, ναι,
0: λέτε γενικά εσείς.
1: Γιατί έχει πρωινή εργασία.
0: Α, μιλάτε, ναι, για άλλους. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάω γενικά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συζητάμε παραγωγικά. Ασχέτως αν είναι με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη,
0: ναι,
1: ή δια τηλεφώνου. Και να σα πω και αφού το θέλετε και για να ολοκληρώνουμε και τη σκέψη τη δικιά μου. Είχα προτείνει στον κύριο πρόεδρο του Συμβουλίου να μπορέσει μετά το δευτερόλεπτο που αναβλήθηκε η συζήτηση τις περασμένες μέρες,
0: ναι,
1: αν γινόταν να κάνει με τηλεφωνική
0: διαπεριφοράς,
1: με τηλεφωνικό συμβούλιο διαπεριφοράς, μόνο το θέμα των απαιτήσεων του γηπέδου, για να μπορέσει να μου επιτρέψει και εμένα σαν συντονιστή της Επιτροπής του γηπέδου να είμαι λίγο πιο παραγωγικός.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαμε την Παρασκευή σήμερα,
0: κατάλαβα τι
1: να
0: λέτε,
1: κάνουμε, ναι, ένα διαπεριφοράς συμβούλιο μόνο για τα θέματα αυτά του γηπέδου και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα για να συζητηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα κατηδίαν για τη διάσκεψη, όταν όμως θα μπορούσαμε όλοι να είμαστε παραγωγικοί όχι στα μέσα Αυγούστου.
0: Κλείνοντας, ναι, παρακαλώ.
1: Φαντάζομαι ότι δεν είναι εξαιρετικά εφικτό αυτό από τη στιγμή που έχουν βγει οι εισηγήσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απλά και εγώ προσπαθώ να είμαι παραγωγικός στο στρεφνό περιβάλλον με το οποίο έχουμε αποφασίσει.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
1: Να κουβεντιάζουμε πολιτικά στη Ζάγκη.
0: Κλείνοντας, κύριε Κλαβά, επειδή το αναφέρατε και γνωρίζετε, ο κόσμος ανησυχεί, η ομάδα του ΑΠΣΑ Κίνθου ανησυχεί. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες εκεί στο στάδιο. Έχετε εσείς εικόνα. Πώς βλέπετε τα πράγματα, θα προλάβουμε τη νέα σεζόν, θα είναι έτοιμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα το βρίσκουν μπροστά τους όλες οι ομάδες και οι αθλητές του νησιού, ασχέτως αθλήματος και εποχής.
0: Ναι.
1: Το κάνουμε κατά ανάγκη και φορτικά όσον αφορά τον χρόνο, διότι δεν το είχα πιάσει κανείς για χρόνια ολόκληρα να το δει συνολικά. Η παραδοχή, και το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ότι για τις εργασίες που αφορούν συνεργεία και αναδόχους που είναι στο νησί και τους γνωρίζουμε και στις προσωπικές μας ζωές κτλ. Δεν φοβάμαι ιδιαίτερα. Φοβάμαι πάρα πολύ στο θέμα των προμηθειών.
0: Ναι.
1: Διότι αντιλαμβάνεστε ότι οι προμήθειες δεν είναι εύκολο να παραγγείλουμε πράγματα χωρίς να έχουμε κωδικούς στον προϋπολογισμό για να τα εξοφλήσουμε. Δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας που φιλικά θα έπαιρνα τηλέφωνο τον προμηθευτή μου, τον κύριο Μπάστα, και θα μου βάζει μια παραγγελία και θα την πλήρωνα μετά από κάνα μήνα.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Και το θέμα είναι το εξής, ότι οι προμήθειες αυτές που αναζητούμε, είτε είναι μερικές πόρτες εσωτερικές στα αποδυτήρια, είτε είναι πυροσβεστήρες, είτε είναι κυκλειδώματα, είτε είναι και το βασικότερο απ' όλα η κερκίδα των φιλοξενούμενων και τα ISOBOX, κάθε ένα από αυτά πρέπει να ταιριάξουν χρονικά για να μπορεί το γήπεδο να διαδοτηθεί. Οποιοδήποτε από αυτά και να στοχίσει, θα πάμε λίγο παρακάτω.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει κίνδυνος να μην προλάβουμε την έναξη της σεζόν. Αυτό λέω. Να η ομάδα να παίξει.
1: Ναι, έχει πει και η ομάδα του ΑΠΣ ότι θα μπορούσε με μια συνεννόηση με την διοργανώτρια να βάλει την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική να είναι εκτός έδρας.
0: Ναι, το ξέρω, ναι, να αλλάξει το πρόγραμμα, ναι, και να το βάλει το παιχνίδι.
1: Οι δύο αγωνιστικές θα μας δώσουν 15 μέρες.
0: Το θέμα είναι να τα συμφωνήσει η διοργανώτρια αρχή. Εντάξει, είναι και αυτό το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, απλά και εγώ μπορώ και να
0: είμαι στο
1: πράγματα που περνάνε το χέρι.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Τα πράγματα που δεν περνάνε το χέρι, που τι να σας πω.
0: Πάντως
1: έχει ξαναγίνει, κύριε Μπάστα, στο προηγούμενο και έχουν και άλλες ομάδες αντίστοιχα προβλήματα και στη Super League 1.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία με καλή την πίστη έχουν διευθετηθεί.
0: Κύριε Κλαβά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, καλή σήμερα. Καλή σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής δηλαδή, ο κύριος Νίκος Γλαβάς.

6 δρομολόγια καθημερινά εκτελεί η Levante Ferries από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες είναι αναρτημένες στο site levanteferries.com. Εγώ θα τις θυμίσω, θα τις επαναλάβω. Από Ζάκυνθο προς Κιλίνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Από Κιλίνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Εσείς μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας από την ιστοσελίδα. Η διαδικασία είναι εύκολη, είναι γρήγορη, είναι απλή και παρέχει αυτή την υπηρεσία η Levante Ferries ακριβώς για να μην κουράζεστε, να μην αγχώνεστε, να μην ταλαιπωρήσετε πηγαίνοντας στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, πάλι δεν έχετε πρόβλημα. Hey! Θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Κοντά μας καθημερινά είναι η εταιρεία Μπράτης. Εάν θέλετε πολύ απλά να κοιμάστε καλύτερα και να ξυπνάτε ακόμα καλύτερα, θα πρέπει να αποκτήσετε το καλύτερο ανατομικό στρώμα που υπάρχει διεθνώς. Είναι τα ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Η σειρά σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Ειδικά σχεδιασμένα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ακριβώς για να μας ξεκουράζουν. Σε ευπαθή σημεία που λίγο πολύ όλοι έχουμε μια ταλαιπωρία. Βεβαίως η εταιρεία Μπράτης διαθέτει τα έπιπλα της Sofa Company. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Φωτιστικά, δάπεδα, λευκά είδη, τα λευκά είδη γύλα ροζ και νεφ νεφ στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19, υφάσματα και για εξωτερικούς χώρους. Και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς και πάρα πολλά άλλα είδη. Οι τιμές είναι προσιτές, οι προσφορές είναι καθημερινές. Valerie, Amy Winehouse.

baby zoo. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.

0: Nabaya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Στίγμα. Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 38 λεπτά είμαστε μετά τις 11, μπήκαμε δηλαδή στο τελευταίο περίπου 15 λεπτό περίπου της σημερινής μας εκπομπής εδώ στον Στίγμα. Τα μηνύματά σας ήδη τα έχουμε λάβει. Όσοι θέλετε να στείλετε τώρα προς το τέλος μπορείτε μέσω του stigmafm.gr, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp. Γρηγορής Μπάστα στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε με πολιτισμό. Θα κλείσουμε με μια σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Το Μουσείο Ζακύνθου ανοίγει και φέτος τις πύλες του, φιλοξενώντας μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Πρόκειται για το έργο «Ένας άνθρωπος από μέταλλο», μια διαστημική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους, που μέσα από το θέατρο, τη μουσική και το χορό μεταφέρει διαχρονικά μηνύματα για τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη, την ανθρώπινη αξία, τη δικαιοσύνη. Να μην μακρηγορώ, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων, την κυρία Δήμητρα Νικολιά, την οποία την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Νικολιά.
1: Καλημέρα και Μπάστα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Το Μουσείο Ζακύνθου συμμετέχει και φέτος λοιπόν στον θεσμό «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Τι σημαίνει αυτή η συμμετοχή για το νησί και γιατί επιλέχθηκε η παράσταση «Ένας άνθρωπος από μέταλλο»?
1: Ο θεσμός ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μέσα στην πανδημία. Είναι η έκτη φορά για την εφορία τη δική μας που συμμετέχει στο θεσμό. Mm-hmm. Ουσιαστικά την εποχή που προχώρησε το Υπουργείο σε αυτήν τη δημιουργία αυτού του προγράμματος, ήταν ένας τρόπος για να τονώσει την καλλιτεχνική δημιουργία σε μια δύσκολη εποχή.
0: Ναι.
1: Τελικά βέβαια αυτό το πάντρεμα της σύγχρονης και ποιοτικής καλλιτεχνικής δημιουργίας με αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ήταν πολύ επιτυχημένο και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο. Γι' αυτό και πλέον είναι
0: θεσμός.
1: Τώρα πια μιλάμε για ένα θεσμό ο οποίος είναι πετυχημένος και επαναλαμβάνεται. Εμείς κάθε χρόνο φιλοξενούμε και από μια διαφορετική εκδήλωση mm-hmm. στο Μουσείο Ζακύνθου τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα φέτος αποφασίσαμε η παράσταση να στηθεί και να δοθεί στη στοά του μουσείου.
0: Ναι.
1: Οπότε τα καθίσματα και όσοι την παρακολουθήσουν θα βρίσκονται στην πλατεία Σολομού mm-hmm. Με τη λογική ότι σε μια θερινή παράσταση είναι καλύτερα να βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο
0: βέβαια.
1: Και να χρησιμοποιηθεί το κτίριο ως ένα ενδιαφέρον σκηνικό, ας πούμε.
0: Ναι, άρα έχουμε τώρα την παράσταση «Ένας άνθρωπος από μέταλλο». Ποια μηνύματα?
1: Συνήθως δεν έχουμε παραστάσεις που να απευθύνονται στο παιδικό και στο νεανικό κοινό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια. Και πρόκειται για την διασκευή ενός βιβλίου το οποίο έχει βραβευτεί. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τόσο τα παιδιά αλλά και οι συνοδοί τους όσοι θα έρθουν μαζί.
0: Και οι ενήλικες, ναι, βεβαίως. Προσεγγίζει νομίζω ολόκληρη την οικογένεια το όλο θέμα.
1: Ναι, γιατί μιλάει και για ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με το να αποδεχόμαστε τη διαφορά, το mm-hmm. οποίο αφορά τους πάντες.
0: Η ανταπόκριση του κοινού στις εκδηλώσεις των προηγούμενων ετών ήταν αυτή που μπορείτε να την κρίνετε ικανοποιητική?
1: Ναι, ήταν καλή, ειδικά η συναυλία που είχε δοθεί πριν από 2 χρόνια και πάλι στο στόχο του μουσείου. Mm-hmm. Είχε μεγάλη προσέλευση και είχε αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Βέβαια, όταν οι εκδηλώσεις ήταν στο εσωτερικό του μουσείου, λόγω του περιορισμένου χώρου,
0: mm-hmm.
1: δεν υπήρχε αυτή η προσέλευση. Αλλά και πάλι όμως, ας πούμε, η περσινή παράσταση ήταν μια εξαιρετική παράσταση που άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένους όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν και πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον, είμαι βέβαιος, και από επισκέπτες δηλαδή του νησιού. Δεν μιλάμε mm-hmm. μόνο
1: ακριβώς.
0: Για Ζακύνθου.
1: Ακριβώς. Και αυτό επιλέγεται πάντα και μια τέτοια εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, η είσοδος είναι δωρεάν.
1: Ναι, βέβαια. Η είσοδος είναι δωρεάν. Στην περίπτωση που ήταν στο εσωτερικό του μουσείου, θα έπρεπε να πληρωθεί απλά το αντίτιμο του εισιτηρίου.
0: Ναι.
1: Τώρα που βρισκόμαστε στον εξωτερικό χώρο, είναι εντελώς δωρεάν. Απλά πρέπει να γίνει μια προκράτηση θέσης
0: στην ιστοσελίδα
1: που γίνονται οι κρατήσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, πέρα από τη συγκεκριμένη παράσταση, κυρία Νικολιά, υπάρχουν άλλες δράσεις, άλλες εκδηλώσεις που προγραμματίζει η εφορία αρχαιοτήτων για το υπόλοιπο του καλοκαιριού?
1: Μέσα στον Σεπτέμβριο θα έχουμε, επειδή είναι οι μέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου υπάρχει στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου υπάρχει ελεύθερη είσοδο στους χώρους. Θα πραγματοποιηθούν και κάποιες εκδηλώσεις εκείνο το Σαββατοκύριακο, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί αργότερα. Πάντως υπάρχει κάτι και για τον επόμενο μήνα και για το Σεπτέμβριο.
0: Ποια είναι, τώρα μου δίνετε αφορμή να σας ρωτήσω και για το πώς είναι η εικόνα σήμερα στο Μουσείο Ζακύνθου από πλευράς επισκεψιμότητας, αν υπάρχουν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζετε, αν είναι η εικόνα καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα έτη.
1: Το Μουσείο έχει πια έτοιμη την μελέτη της επισκευής και του εξυγχρονισμού του κτηρίου και αναμένεται η χρηματοδότηση. Η επισκεψιμότητά μας είναι αυτή που είναι κάθε καλοκαίρι, η οποία είναι αυξημένη.
0: Ναι.
1: Πέρσι έγινε και η συντήρηση των τέμπλων και αναδείχθηκαν αυτά τα δύο βασικά εκθέματα της συλλογής. Και επιπλέον υπάρχει και ένας προγραμματισμός για να γίνει και μια έτσι συνολική ανανέωση της παρούσας έκθεσης με κάποιες διορθωτικές επεμβάσεις στα έργα. Νομίζω ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Απλά αναμένουμε τον εξυγχρονισμό του κτηρίου, ο οποίος θα δώσει και αυτό που πραγματικά αξίζει στη συλλογή, θα την αναδείξουμε τον τρόπο που πρέπει.
0: Σας έχει δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα ή απλά περιμένουμε?
1: Όχι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση προς το παρόν. Επίσης, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα αυτόν τον καιρό που έχει το κάστρο.
0: Ναι, βέβαια. Εκεί τώρα η προσβασιμότητα είναι εύκολη, κυρία Νικολιά, γιατί ξέρετε, εκεί στην Πόχαλη πάντα δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Διαμαρτύρονται εκεί και οι κάτοικοι. Δεν είναι εύκολη πρόσβαση.
1: Κοιτάξτε, η πρόσβαση, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη οι διαδρομές στο εσωτερικό που θα ενώσουν τα μνημεία. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για να
0: μην μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το χώρο.
1: Ο οποίος είναι καθαρός και από άποψη πυρασφάλειας, αλλά και γενικότερα, γιατί είναι, ο ευπρεπισμός του έχει ολοκληρωθεί και επαναλαμβάνεται. Επίσης, φέτος έχουν αποδοθεί πια και τα μνημεία, τα αναστηλωμένα στο εσωτερικό του κάστρου. Οπότε κανείς δεν βλέπει μόνο την οχύρωση ή κάποια ερείπια που μπορεί και να μην αντιλαμβάνεται ακριβώς την ταυτότητά τους. Έχει αναβαθμιστεί ο χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, βέβαια, από εκεί και πέρα, τα προβλήματα της περιοχής της Μπόχαλης είναι και κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι κάτι ξεχωριστό. Η φύλαξη είναι σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχουν φύλακες δηλαδή στο κάστρο, δεν υπάρχει έλλειψη.
1: Στο κάστρο, απλά δεν είναι αρκετό το προσωπικό για να υπάρχει και η απογευματινή βάρδια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι ανοιχτό από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι για όποιον θέλει να το επισκεφθεί.
0: Κλείνοντας, κυρία Νικολιά, να θυμίσουμε, νομίζω 9 και 10 Αυγούστου είναι οι παραστάσεις.
1: Στις 7 το απόγευμα,
0: 7
1: επειδή
0: το απόγευμα.
1: Απευθύνεται και σε νεανικό κοινό, είναι λίγο νωρίτερα από ό,τι άλλες φορές. Και θα σας περιμένουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σήμερα επίσης. Καλό μεσημέρι. Μαζί μας ήταν η κυρία Δήμητρα Νικολιά, η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων στην Ζακύνθο, με την οποία μιλήσαμε για αυτήν την ξεχωριστή θεατρική παράσταση, ένας άνθρωπος από μέταλλο. 9 και 10 Αυγούστου, στη ΣΤΟΑ του Μουσείου Ζακύνθου, 7 το απόγευμα. Και βέβαια, όπως είπαμε, είναι στα πλαίσια του θεσμού, γιατί πλέον θεσμός είναι, του Υπουργείου Πολιτισμού. Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Αυτός είναι ο τίτλος.

Προαναγγέλλω από τώρα ότι την Δευτέρα, να είμαστε καλά, θα ασχοληθούμε με το νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο πλαίσιο για τον τουρισμό, αφού έπεσαν και οι σχετικές υπογραφές. Να δούμε τα βασικά του σημεία και βέβαια σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο, έτσι. Εδώ που μας αφορά άμεσα.

Φίλε Γιώργο, δεν θα σου χαλάσω το χατήρι για το μάτς του ΠΑΟΚ χθες. Δεν το είδα το παιχνίδι. Από τα λίγα που ενημερώθηκα, δεν έπαιξε κατά το ΠΑΟΚ. Και δίκαια έχασε από την Άντελεχτ 1-0. Πάντως οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο, αυτή την εβδομάδα, παρότι είχαμε και 3 εντός έδρας μάτς, δεν τα πήγανε καλά. Και η ισοπαλία Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκης, και η ισοπαλία Παναθηναϊκός 1-1 με την Τζέσικα εκεί η Σόφια στο ΆΚΑ, και η ήττα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα 1-0 από την Άντελεχτ. Δεν τα πήγαμε καθόλου καλά. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα βέβαια στις ρεβάνς θα πρέπει να δείξουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα όλες οι ομάδες μας, αν θέλουν να περάσουν, να προκριθούν. Λοιπόν, να προσέχετε πλέον τη ζέστη, διότι ανεβαίνει πλέον η θερμοκρασία, το καταλαβαίνετε, το βλέπετε, έρχεται, δεν έχει ακόμα έρθει ο καύσωνας, να το ξέρετε αυτό, ο καύσωνας τυπικά έρχεται από Σαββάτο και μετά, έτσι, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αλλά θα πούμε περισσότερα για τον καιρό Δευτέρα, που θα τα ξαναπούμε να είμαστε καλά. Αλλά να προσέχετε γενικότερα όσοι ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες, παιδιά. Εντάξει, μην εκτίδεστε στον ήλιο άνευ λόγου, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Άφθονα νερά να πίνετε, υγρά, ντουζ, μπάνια στη θάλασσα, κάτω από κλιματιστικά κτλ. Τα γνωρίζετε τώρα. Ανοιχτόχρωμα ρούχα, ελαφριά γεύματα, όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε. Καπέλα, ομπρέλες και τα σχετικά. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ήταν η εταιρεία Μπράτης.

Η εταιρεία Μπράτης που διαθέτει όλα αυτά τα είδη που θέλουμε για να ομορφύνουμε, να ανακαινήσουμε, να διακοσμήσουμε τον δικό μας χώρο και με τα έπιπλα του Sofa Company και με τα λευκά είδη Gila Rose και Nef Nef, με κουρτίνες, κουρτινόξυλα και φωτιστικά. Να αλλάξουμε επιτέλους και το στρώμα που κοιμόμαστε, να πάρουμε ένα καλύτερο, το κορυφαίο να πάρουμε. Τα ανατομικά στρώματα της Elite Strom είναι τα καλύτερα στον κόσμο και τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης. Και αν θέλουμε να διακοσμήσουμε και εξωτερικούς χώρους μπορούμε. Και τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς διαθέτει η εταιρεία Μπράτης και συστήματα σκίασης και υφάσματα διάβροχα και πολλά άλλα είδη.

Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι πραγματικά ικανοποιητικές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Ταξιδεύουμε πάντα με τη Levante Ferries. 6 δρομολόγια η εταιρεία αυτή την περίοδο από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, εύκολα και απλά, όποια ώρα θέλετε και στιγμή. Δεν ταλαιπωρήστε καθόλου. Μας το παρέχει η εταιρεία για τη δική μας εξυπηρέτηση. Ούτε καν να εκτυπώσετε το εισιτήριο δεν υπάρχει λόγος. Το έχετε στην οθόνη του κινητού, θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα γίνει το check-in.

Με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Σας εύχομαι ένα υπόλοιπο Παρασκευής το καλύτερο που φαντάζεστε και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, για να τα ξαναπούμε και πάλι εδώ ραδιοφωνικά την Δευτέρα στο ραντεβού μας εκεί στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο

0: 2-10-95-936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος, και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Μη διανοηθείτε να περάσετε από την παραλιακή. Έχει έρθει καράβι. Η ώρα είναι από την πλατεία μέχρι το ποτάμι. Η ώρα με κατεύθυνση από πλατεία προς Άγιο. Α, όχι ότι είναι και από απέναντι καλύτερα. Ένας δυστυχισμένος λιμενικός προσπαθεί να κάνει τον τροχονόμο. Και φυσικά οι γνωστοί ζακυνθινάρες διπλοπαρκάρουν για να παραγγείλουν το καφέ στα επώνυμα καφέ της παραλίας, γιατί δεν μπορούν να τον πιούν απαλού. Ένα το παρκαρισμένο, ένα το διπλοπαρκαρισμένο και μετά έρχεται και ένα τρίπλο παρκαρισμένο. Έχει κλείσει ο δρόμος δηλαδή. Πρέπει να μπει στο αντίθετο ρεύμα, να παρακάμψεις αυτούς που σου λένε «Βράει στο διάλογο, ήρθα να πάρω τον καφέ μου». Πικρός να είναι και να έχεις και κόσμο στην κηδεία σου.

Μπορούμε να κλάψουμε ελεύθερα τώρα. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Ο ένας είναι ο δήμαρχος της Τηλίδας, δίνουν συνεχώς το όνομά του, Γιάννης Αποστόλου. Ο άλλος είναι ένας συνεργάτης του, δεν δίνουν όνομα. Και ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Και φυσικά δεν δίνουν όνομα, γιατί ο επιχειρηματίας έχει φωτογραφηθεί επανειλημμένος με υπουργούς, πρωθυπουργούς, πράγματα, θάματα, είναι φίλος, είναι χορηγός. Φυσικά θα αποφυλακιστούν, ως γνωστό, αλλά επειδή ο Μητσοτάκης τώρα είναι με το λευκό το μακό στα χανιά, το μωρό μου, μωρέ. Ωραίο σώμα έχει, μπράβο ρε Κυριακό, κορμάρα. Τη κορμάρα, της κορμάρας σου το ήθος μας χαλάρωσε το στήθος. Και επειδή κάνει διακοπές σου, είπε παιδιά, να σας πω, για λίγο, μέχρι να γυρίσω από τα χανιά, πάτε μία προφυλάκηση έτσι για τα μάτια του κόσμου. Και μετά ξέρετε, τα γνωστά.

Τώρα σταμάτησε η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, γιατί πρέπει να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Μια χαρά θα βρεθούν οι υποδομές και θα συνεχίσουμε.

Αλήθεια, γιατί δίνουν μόνο το όνομα του δημάρχου και όχι των άλλων δύο? Τόσο υψηλά ιστάμενοι είναι, τόσες πολλές άκρες έχουν, που αν ήταν δηλαδή Πασόκι ή κάτι άλλο θα είχε βγει ο Άδωνης τώρα και θα είχε δώσει το όνομα και της τρίτης εξαρχισίας συμπεθέρας του Μπατζανάκη τους. Αυτό είναι σίγουρο. Και θα είχε και πει οι κομμουνιστές βάζουν φωτιές, ενώ...

πάντως στις 5 μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Ευρώπη. Την πρώτη θέση την έχει το δάσος της Δαδιάς εκεί στον Εύρο. Και την πέμπτη θέση η Εύβοια. Στο δάσος της Δαδιάς, ενώ απαγορευόταν, μας το είχαν πει επίσης ο πρωθυπουργός ο ίδιος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτρες και αυτά, η πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν αποχωρήσει είχε υπογράψει και είπε έλα μωρέ, σιγά θα πάθει να βάλουμε και 2, 10, 20 χιλιάδες, 30 ανεμογεννήτριες. Το ξεχάσαμε το δάσος της Δαδιάς. Σιγά τώρα, επειδή πετάνε κάτι γήπες εκεί πέρα, κάτι IT, κάτι κοράκια. Γιατί εκεί πέρα είναι και βολικά, είναι μέσα στα σύνορα. Δεν είναι να πεις ότι θα κουβαλήσουμε το ρεύμα να γεμίσουμε τις μπαταρίες που έχει η Βουλγαρία εκεί πέρα. Έχει πάει κατευθείαν τότε. Δεν πέρασε από το μυαλό σου. Αυτό δεν πειράζει.

Δευτέρα ανοίγει το κτέο Βαρδακαστάνης. Ναι, ναι, ξεκινά επισήμως τη λειτουργία του το νέο υπερσύγχρονο κτέο στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου.

και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα από το που είχατε πραγματοποιήσει τον προηγούμενο έλεγχο του οχήματός σας. ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης 26950-33363 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis1.gr. Από Δευτέρα ξεκινά.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Το καλοκαίρι έχει το δικό του προορισμό. Πορτοκούκλα, μπαράκι. Την 5η, 13 Αυγούστου,

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25-798.
1: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης 3D laser αποτρίχωσης με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου, απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Πριός στο μικρόφωνο. Λέμε για τη Ζάκυνθο ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα του παρκαρίσματος. Γυρνάνε σαν τρελοί οι οδηγοί να βρουν να παρκάρουν από εδώ, από εκεί, χώνονται, ξεχώνονται. Πού να δείτε τι πρόβλημα έχουμε με τα Patriot και τα ελικόπτερα Apache. Δεν σας λέω και για τα πυροσβεστικά αεροπλάνα εκείνα που ο Μπισοτάκης έκανε τον Tom Cruise και μας έλεγε ότι με αυτά θα σβήνουμε τις φωτιές τάκα τάκα, αλλά μάλλον δεν θέλαμε να τις σβήνουμε τάκα τάκα. Και τις έχουν παρκάρει, λέει, σε ιδιωτικό γκαράζ, να το πω έτσι, στα Μέγαρα κιόλας. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε πού να παρκάρουμε τα Patriot, τα στείλαμε στη Σαουδική Αραβία, γιατί και έχουν πολύ καλά υπόστεγα και μπορούν να παρκάρουν με ασφάλεια τα Patriot. Και καμία φορά, για να μην σκουριάσουν, καταρρύπτουν και κάναν ιρανικό βαλιστικό πύραυλο. Είναι αμυντική ενέργεια αυτή. Τώρα λοιπόν, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα και με τα ελικόπτερα Apache, δεν βρίσκουμε κατάλληλο υπόστεγο, ρε παιδί μου, να τα βάλουμε να τα φυλάμε εκεί πέρα. Θα τα στείλουμε και αυτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν το λέω εγώ, το έγραψε η Καθημερινή προχθές. Η Καθημερινή είναι φύλλα προσκύμενη, δηλαδή πιο φύλλα. Γλωσσοφύλλα είναι. Στέλνουμε λοιπόν δύο ελικόπτερα Apache, είναι της αεροπορίας στρατού, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Έτσι λοιπόν δώσαμε τα Patriot, δίνουμε και τα Apache. Τι να τα κάνουμε αυτά μωρέ, εμείς σιγά τώρα ποιος θα κουνηθεί στην Ελλάδα. Κιά, όχι συγγνώμη, ποιος θα κουνηθεί στο Μητσοτάκι. Και πες ότι κουνιέται. Τι σιγά τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα βέβαια αυτά τα οπλικά συστήματα εμείς τα έχουμε αγοράσει, δεν τα έχει αγοράσει ο ίδιος, δεν έχει σημασία. Κανένας πρωθυπουργός πουθενά σε όλο τον κόσμο δεν αγοράζει. Αν πουλάει δεν ξέρω.

Τώρα βέβαια η Τουρκία πετάει συνέχεια πάνω από τα ελληνικά νησιά εκεί στο Αιγαίο. Δεν προλαβαίνει να φύγει ο Κυριάκος από το Αγαθονήσι. Αρχίσαν οι πτήσεις. Μα μην πηγαίνεις στο Αγαθονήσι, παιδάκι μου. Αυτοί ξέρουν τι σημαίνει Αγαθονήσι και σου λέει έχει το αγαθό μπροστά. Μην πηγαίνεις σε αυτά τα μέρη. Αλλά εμείς την ίδια στιγμή είχαμε σηκώσει ανάστημα, γιατί κάναμε μια συμφωνία με μια γαλλική εταιρεία για τα ηλεκτρικά καλώδια. Έχει πάθει πανικό ο Ερντογάν, παιδιά. Ναι, από την ημέρα που το έμαθα γυρνάει με ένα καλώδιο ηλεκτρικό στο χέρι και είναι επικίνδυνο και δεν ξέρει τι να το κάνει, δεν ξέρει πού να το βάλει. Δεν του λέει και κανένας, φοβούται. Από την άλλη μεριά και εμείς δεν πληροφορηθήκαμε ότι αυτή η γαλλική εταιρεία έχει κάνει μια συμβασάρα με την Τουρκία για γέφυρες, για δρόμους, για βιομηχανίες, για εγκαταστάσεις, για αυτά εκεί πέρα, και σου λέει εδώ του δώσαμε, κάναμε συμφωνία για μια πόντιση. Άρα είναι δική μας. Ναι, αλλά τα πολλά τα έχουν κάνει με τους Τούρκους, και αν κάποια στιγμή η Τουρκία βάλει όρους, θα πάνε με τους όρους της Τουρκίας. Εκεί είναι τα πολλά λεφτά. Δεν θα πάνε με τις πενταροδεκάρες. Και πες ότι γίνεται κάτι, θα μας στείλουν πίσω τους Patriot και τα Apache Άραβες. Δεν ξέρω, ο Γεραπετρίτης τα ξέρω αυτά, παιδιά. Συγγνώμη, δεν ξέρω και τι λέει του Κυριάκου. Ο Κυριάκος είναι και διακοπές τώρα. Ωραίος που είναι με εκείνο το λευκό το μακό. Κάθε χρόνο με το ίδιο μακό. Και αυτή η μαρέβα πλήνε βάλε του το έχει.

Και επειδή όλοι εμείς μηδενός εξαιρουμένο είμαστε κακοί άνθρωποι και αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα είναι εναντίον της κυβέρνησης, όλοι όμως, μα δεν τρεπόμαστε, άλλο που στις εκλογές θα τους ψηφίσουμε, δεν έχει να κάνει.

Ο υπουργός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριος Σταύρος Παπασταύρου, εχθές έδωσε μια συνέντευξη τύπου για τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές. Το κακό Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης, τα οποία δεν χωνεύουν καθόλου την κυβέρνηση, είναι σίγουρο αυτό, έκαναν λόγο για 126.000 στρέμματα που είχαν μετρήσει μέσω δορυφόρων. Ενώ η κυβέρνηση είχε πει ότι καήκανε 113.000 στρέμματα.

Παπασταύρου. Έλα μωρέ, ήταν περιορισμένες οι φωτιές, δεν καήκαν δέντρα, καήκανε θάμνη. Προφανώς ανάλογα με το πολιτικό τους ύψος υπολογίζουν και το ύψος των καμένων, σου λέει. Στον πόη μας ήταν, άρα θάμνη. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ αυστηρός. Δεν κάηκαν 126.000 στρέμματα, κάηκαν μόνο 113.000 στρέμματα. Δηλαδή τόλμησαν όλοι αυτοί οι επιστήμονες να βάλουν 13.000 στρέμματα παραπάνω. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι και το όπε και πέ οι άνθρωποι. Αστεροσκοπείο και Ινστιτούτο Αστρονομίας είναι. Τι διάλογο, βάλανε περισσότερα στρέμματα για να πάρουν επιδότηση. Τι είναι, οι φραπέδες ή άλλοι εκεί πέρα με την... με τη Φεράρι. Αυτή τη γύρανε αλήθεια. Καλά είναι, μια χαρά.

Επίσης και εκείνο το φοινικόδασο στην Πρέβελη, στο Ρέθυμνο. Αλήθεια θα πάει στο Ρέθυμνο ο Κυριάκος τώρα που το... Δεν πρόκειται, αποκλείεται. Άλλωστε το έχουμε ξεχάσει το Ρέθυμνο, μωρέ. Θυμάστε το Ρέθυμνο εσείς, άσε με σε παρακαλώ. Εγώ το μόνο που ξέρω από το Ρέθυμνο είναι εκεί που ήταν οι Βουγιουκλάκοι, Νεράιδα και Παλικάρι. Και της έλεγε ο Παπαμιχαήλ, από πότε βγαίνουν οι Νεράιδες στη στεριά. Φοβερός διάλογος. Έτσι λοιπόν ο Παπασταύρου στάθηκε στο φοινικό δάσο Πρέβελης και είπε διασώθηκε σχεδόν στο σύνολό του. Από τα περίπου 30 στρέμματα επηρεάστηκαν μόλις 3,5. Δεν έχει σημασία που η φωτιά κάλυψε το 80% του δάσους. Σε άλλα σημεία καψάλισε τους φοίνικες. Πώς καψαλίζεις εσύ ρε παιδί μου το κοτόπουλο, έχεις καθαρίσει το κοτόπουλο, το έχεις επουπουλιάσει και έχουν μείνει κάτι εκεί πέρα και το καψαλίζεις για να φύγουν. Κάπως έτσι είχαν δει εκεί στην κυβέρνηση το φοινικό δάσο σαν κοτόπουλο και είπανε το καψαλίσαμε ρε παιδιά, μην το βάλουμε στο φούρνο έτσι. Δεν έχει σημασία που ξεκινήσαν από καψάλισμα και μετά κάει και το κοτόπουλο.

και είπε και το γνωστό επαναλαμβανόμενο ψέμα. Ο Παπασταύρος. Η πληγήσα περιοχή της Αττικοβιωτίας θα κηρυχθεί υποχρεωτικά αναδασωτέα μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Μήπως να πάτε μια βόλτα μέχρι το δάσος της Δαδιάς, λέω τώρα. Μήπως να πάτε μια βόλτα στην Εύβοια, λέω τώρα. Και βέβαια άμα πάτε μια βόλτα εκεί στις εθνικές οδούς, δεξιά-αριστερά, κατάλευκες ανεμογεννήτριες. Δεν είναι κακές οι ανεμογεννήτριες, αλλά μας κοροϊδεύετε. Δηλαδή βλέπω εγώ μια ανεμογεννήτρια και μου λες εσύ ότι είναι πλατάνη. Να μας το πείτε στα ίσα, ρε παιδιά, είναι μαλακία τα δέντρα. Τα δέντρα πιάνουν φωτιά, αυτό να φυτέψουν μόνο ανεμογεννήτριες. Έχουμε τόσους επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Θα πεθάνουν επιχειρηματίες επειδή είστε σε ένα δέντρο. Μα τι μανία. Είμαστε δεδροφιλόφιλοι, παιδιά. Δηλαδή, έλεος. Και αφού η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε ως ανάδοχος αποκατάστασης με χρηματοδότηση της μελέτης και υλοποίησης των αναγκαίων έργων ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, τελείωσε, παιδιά. Θα πρασινίσουμε από το κακό μας.

Έχουμε και, έχουν ένα πρόγραμμα, λέει, αντινέρο. Αντινέρο έπρεπε να λέγεται νέρον, κανονικά, με ωμέγα και νι. Να είναι εναντίον του νέρονα που βάζει τις φωτιές. Δεν θα πω ονόματα. Είναι πολύ νέρονες. Ο Πολάκης χαρακτήρισε νέρονα το Μητσοτάκη. Ε, όχι. Καλλιγούλα, ναι. Νέρονα, όχι. Γιατί δεν ξέρω αν είδατε εκείνο το βιντεάκι που έδινε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ και την κόψανε δευτερόλεπτα μετά και μόλις τελείωσε αυτά που είπε, κοίταξε εκεί το προσωπικό. Καλλιγούλας. Ο νέρονας τραγούδαγε.

0: brands και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές και delivery στο 26950-22462 για να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες.

0: καλό κρασί και τσίπουρο. Με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας. Και φυσικά με μουσικές και τραγούδια. Ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα και με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά, γιατί ξέρει τι ακριβώς επιθυμεί ο πελάτης, ξέρει πολύ καλά πού μπορεί να απευθυνθεί και σε ποιους το κατάλημά σου, οπότε όλα ακολουθούν τη σωστή διαδρομή και ο πελάτης ευχαριστημένος και εσείς τους κερδισμένους της τουριστικής περίοδου. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Χολογοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα το κρατήσετε και εσείς εάν πάτε στα γραφεία της που είναι στους Αμπελόκηπους απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Premium Vacation Homes 26950 44107. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

χρόνια τώρα προσπαθούσα να καταλάβω ποια είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια του Μητσοτάκη. Τώρα ξέρω. Τώρα είμαι σίγουρος. Η αγαπημένη του τραγουδίστρια είναι η Κέτη Γαρμπή. Και το αγαπημένο τραγούδι της Κετούλας για το Μητσοτάκη είναι εκείνο που λέει «Πρόβα, πρόβα, στον καθρέφτη κάνω πρόβα, πρόβα». Είναι, δεν εξηγείται διαφορετικά. Αυτά που μας είπε ο Μητσοτάκης εχθές δεν τα έλεγε σε εμάς. Τα έλεγε στον καθρέφτη του. Δηλαδή πήγε μπροστά στον καθρέφτη και είπε «Άκου καθρέφτη, η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη κυκλωμάτων του βαθέως κράτους». Πιο βαθύ κράτος από το Μητσοτάκη υπάρχει? 7 χρόνια κυβέρνηση, 7 χρόνια πρωθυπουργός και πόσα χρόνια βουλευτής.

Εχθές λοιπόν είπε στον καθρέφτη. Εχθές τα από αυτά. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες. Καλά τσακμπάμε. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, όχι πόροι. Με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης και κατέληξε πως η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εγμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθαίους κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027. Πρόβα, πρόβα, στον καθρέφτη κάνω πρόβα, πρόβα. Αρκεί να μπει μετά το κεξί, πόλη, το σχορεύω.

Φίρμα πάλι Ζάκηθος για περιστατικά βιασμών. Ευτυχώς η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων έκανε ανακοίνωση και πάει κόντρα στις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για τα περιστατικά των βιασμών στο νησί. Είναι μόνο τρεις. Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, για τρεις? Δεν είναι οχτώ. Αμέσως πια. Όχι τίποτα άλλο, θα το μάθει και ο Χρυσοχοίδης. Όχι ότι άμα το μάθει θα πάρει τίποτα μέτρα. Τι μέτρα θα πάρει? Αυτός από χιλιόμετρα και πάνω. Αλλά θα πει πάλι ότι είναι το πιο εγκληματογόνο νησί Ζάκηθος και διάφορα τέτοια, αυτά τα ωραία που λέει. Αλλά δεν ξέρω αν το έχετε προσέψει, ο Χρυσοχοίδης καταφέρεται εναντίον της Ζακύνθου μόνο εάν δεν του έχει πετύχει η βαφή. Άμα του έχει πετύχει η βαφή, δεν λέει τίποτα. Μήπως να του κάνουμε δώρο ένα βαψιματάκι να έρθει στη Ζάκη τώρα, να το στέλνω εγώ στο... σε ένα καλό, τέλος πάντων, να μην... να του κάνουμε ένα βαψιματάκι να λέει καλά για τη Ζάκη τώρα. Γιατί είναι βαμμένος εναντίον του νησιού. Ευτυχώς λοιπόν που η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων έβαλε τα πράγματα στις θέσεις τους. Τι μιλάτε για 8, είναι μόνο

Έκανε και υποειδήν καταγγελία. Γίναμε και φίρμα στην εφημερίδα Τα Νέα για την πίεση που δέχεται φέτος το καλοκαίρι το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Παιδιά, μην τα λέτε αυτά. Γιατί θα έρθει ο Άδωνης. Σας λυπάμαι δηλαδή. Θα αρχίσει να γυρίσει ο Άδωνης στους διαδρόμους του νοσοκομείου και να τσιρίσει. Πάτε καλά. Να πέσει καμία ψευδοροφή και να αρχίσει να λέει πάλι ότι τραβάτε τις κουρτίνες ενώ τραβάτε τα μαλλιά σας γιατί δεν προλαβαίνετε. Δεν έχει σημασία. Αυτός από τότε που έβαλε μαλλιά βλέπει τα μαλλιά σαν κουρτίνες. Η κατάσταση πάντως στο νοσοκομείο είναι τραγική, το ξέρουμε όλοι, πολλά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Το 80% των νοσηλευμένων ασθενών είναι αλλοδαποί τουρίστες. Τροφοδότης ο Λαγανάς. Πολλά τροχαία ατυχήματα, κυρίως με γουρούνες, αλλά μην το λέμε αυτά γιατί θα τον στεναχωρήσουμε, κρίμα είναι. Είπα εγώ όνομα. Έτσι λοιπόν η Ποεδίν είπε ότι από 15 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 8 περιστατικά με τουρίστριες που προσήλθαν στο νοσοκομείο κάνοντας καταγγελία για βιασμό. Η αστυνομία όμως λέει μόνο 3. Επειδή προφανώς 3 πήγαν στην αστυνομία, οι άλλες 5 είπαν άστα να πάνε στο διάλειο, που να μπλέκουμε τώρα. Είναι και αυτό το χάπι του βιασμού. Είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι που... όσο να είναι. Και στο κάτω κάτω να πω κάτι κιόλας, δηλαδή οι αστυνομικοί εκεί πέρα τροχονόμους κάνουν σε αυτοκίνητα, όχι σε γουρούνε, σε αυτοκίνητα. Δεν θα κάνουν και τους τροχονόμους στα πουλιά των άλλων, εντάξει, ξέρουμε και τι λέμε εδώ.

Και γαμώ το χάσαμε και μία πρωτιά. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή στο τσακ. Σε επιχείρηση, μια επιχείρηση λοιπόν σφραγίστηκε για παρεμπόδιση της πρόσβασης σε υγαλό και καταπάτηση δημόσιου κτίσματος εδώ στη Ζάκηθο. Είναι δυνατόν? Μας έχουν βάλει στο μάτι ρε παιδί μου. Παρόλα αυτά χάσαμε την πρωτιά παιδιά, γιατί το μεγαλύτερο πρόστιμο καταγράφηκε στη Ρόδο, 73.000 ευρώ, ενώ εμείς είμαστε δεύτεροι με 72.490 ευρώ. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι, πρέπει να έχουμε μόνο πρωτιές εδώ στο νησί. Έλος δηλαδή.

Και επειδή ο κύριος Θεοδωρικάκος είχε πει ότι είναι σε συζητήσεις με τις εμπορίες τροφίμων και τα καταστήματα τροφίμων ότι από τέλη Αυγούστου μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πτώση τιμών, από τέλος Αυγούστου μέχρι τέλος Αυγούστου μπορούμε να κάνουμε μερικές αυξήσεις. Έχουμε λοιπόν αυξήσεις σε γαλλοκτονικά προϊόντα.

αλλά οι μειώσεις θα είναι μετά τις αυξήσεις. Πρώτα θα αυξηθούν και μετά θα μειώσουν. Πάντα στο πλευρό του πολίτη. Αλλά καμία φορά μπερδεύονται, γιατί έχουν και τον πλεύρη εκεί πέρα και σου λέει μην μπερδέψουμε το πλευρό με τον πλεύρη. Οπότε ας μην κάτσουμε στο πλευρό, ας καθίσουμε πάνω τους.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Αυτά που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο φτηνά είναι. Αυτά που σε όλα τα ράφια τους θα βρείτε προσφορές. Και που αν βγάλετε εκδοτική κάρτα στο ταμείο θα μπορείτε να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργυρώνετε στις αγορές σας. Και όλα να είναι ακόμα πιο φτηνά. Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Αυτοί οι φίλοι λοιπόν έχουν δύο καταστήματα στο Λαγανά. Θα βρείτε επίσης στο Βαλικανά, στο Τσιλιδί, στο Σαρακινάδο, στο Γαϊτάνι στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους. Το Κασεγκάρι που είναι στην Αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες και για ιδιώτες, και μπορείτε να μάθετε εκεί ένα καινούριο τρόπο αγορών για να κερδίσετε ακόμα περισσότερο. Στην πόλη Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων, στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3, πρώην τα Βουλάρη, στους Αγίους 40 και στην πλατεία Σολομού, εκεί που υπάρχει ο Γρηγόρης, ξέρετε, Γρηγόρης Μικρογεύματα, με τα διάσημα προϊόντα του. Plessas The Market ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
2: Στίγμα. Who doesn't understand pain?
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Stigma Radio.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

στίγμα 97,6. So I can touch Άγγελος Σπυριώπης στο μικρόφωνο. Μαζί μας είναι το Walk and Roll. Είναι ένας χώρος του Τσιλιβή που σου μένει αξέχωστος με γεύσεις που σας σκλαβώνουν. Είναι ο χώρος που έφερε το απόλυτο street food experience στο νησί. Walk and Roll. Ο Λόφρος Κοσούση που φτιάχνεται καθημερινά. Λαχταριστά νούντλς, αφράτα μπάουμπα. Με ολόφρεσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ προσιτές τιμές. Walk and Roll. Και με delivery για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 269-50-22-462.

Η ταινία Οδύσσια συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία στο θερινό σινεμά Χριστός Νέγκας κάθε βράδυ σε 9.30 εκτός Σαββάτου. Αύριο Σάββατο δεν θα προβληθεί η ταινία. Από Κυριακή πάλι.

τέλος για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε με τη ζέστη. Μην μένετε πολύ ώρα στον ήλιο, αντιλιακό να φοράτε. Τη Δευτέρα ξανά, λίγο μετά τις 12, εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον.

πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά.

0: Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου Αποστόλη.
3: Γεια.
2: Τι κάνεις μωρό μου?
3: Οπα, πέσιμο.
2: Πέσιμο, φουλ.
3: Τι θες?
2: Εσένα κολλασμένα.
3: Αγάπη μου.
2: Να γίνουμε ένα επιτέλους.
3: Ένα, προτιμώ να είμαστε δύο.
2: Εντάξει, να γίνουμε.
3: Δηλαδή όταν είμαστε δύο είμαστε πιο δυνατοί.
2: Έτσι. Φίλε μου, κουστάρω Άδωνη.
3: Τι κάνεις λέει?
2: Κουστάρω τον Άδωνη.
3: Άι στο διάλογο. Με ανώμαλους εγώ δεν μιλάω.
4: Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
2: Είμαι ανώμαλος, άκου να δεις.
3: Έλα λίγο κοντά να σε πιάσω.
2: Έλα με πιάνει.
3: Σε πιάνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω.
5: Έξω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
3: Έξω.
2: Δεν είπε ότι θα περάσουμε πάνω από το πτώμα του για να φύγει ο άλλος?
6: Να φύγει ο Μητσοτάκης.
7: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
6: Γιατί δεν γίνεται?
7: Αυτό πάνω από το πτώμα.
6: Είναι ισόδιο.
3: Α, ναι, έτσι είμαι και εγώ με τον Άδωνη.
2: Γιατί δεν έκανε το παιδί?
6: Σήμερα θα μας σκοτώνανε. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
2: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Πλέον, άμα πρόσεξες όλοι τους, όλα αυτά τα σκατά, δεν λένε οι αριστεροί, λένε οι κομμουνιστές μετά από
3: τους. Ναι, αυτό έχουν συνοηθεί μεταξύ τους.
8: Καλά τώρα, κύριε Καμίντε, πέθασε. Είναι κομμουνιστές ήταν οι άνθρωποι.
3: Σου λέει έτσι γίνεται ζημιά, αλλιώς τι ζημιά να κάνεις.
2: Μου αρέσει όμως, γιατί για να το αναφέρουν αυτό έχει τσούξει το κολαράκι τους.
3: Εκεί είναι, έχουν αρχίσει να σκάνε οι πρώτες αιμορροίδες. Σαν να έχουν φάει καυτερή πιπεριά είναι η φάση.
2: Δυναμικά να τους πατήσουμε επιτέλους.
9: Αποστόλα ρε.
3: Έλα.
9: Οι 200 της Κεσαριανής ακούω συχνά πυκνά από τα ελληνικά μέσα ότι ήταν Έλληνες πατριώτες, σωστά?
3: Ναι.
9: Αφού ήταν Έλληνες πατριώτες, γιατί ήταν στη φυλακή? Γιατί ήταν στην εξορία? Γιατί ήταν στο πουθενά?
3: Γιατί είχαν και το άλλο, ήταν και μοιάσματα κομμουνιστικά.
9: Δηλαδή ρε παιδί μου, Έλληνες πατριώτες.
3: Ήταν Έλληνες πατριώτες με αστερίσκο θα λέγαμε.
9: Ναι, μεν αλλά.
3: Ναι, αυτό.
9: Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για το θέμα με το σκοπευτήριο που πήγαν εκεί πέρα και δηλώσανε τα φασιστοκαθάρματα, λοιπόν, εφιάλτες τους είναι. Ακόμα και σήμερα, 82 χρόνια μετά, είναι εφιάλτες τους. Ακόμα στους εφιάλτες τους είναι, καταλαβαίνω. Δεν πειράζει όμως, στα 180 χρόνια, στα 280 χρόνια, στα 380 χρόνια, εκείνα είναι εφιάλτες τους ακόμα αυτή η κατάσταση. Αυτό γουστάρουν, αυτό μας αρέσει.
3: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν το χαίρεσαι.
9: Εννοείται ότι το χαίρομαι, και άμα γουστάρουν να ξαναδεδηλώσετε, ακόμα περισσότερο θα επιβεβαιωθεί πόσο εφιάλτες τους είναι. Αφασιστόμουτα, τα χουντοσπέρματα και όλοι αυτοί οι απόγονοι των δοσυλλόγων. Καταλαβαίνουμε το πόσο ζωρίζει. Δεν πειράζει όμως, μπόλικο ξύδι, στο σκριτή 090. Αυτό έχω να του πω, τίποτα άλλο.
10: Αποστολή.
3: Έλα, τι θες?
10: Άγουρε, κάτι επίκαιρο.
3: Τι?
10: 1974, τσακώνονται δύο δοσύλλογοι στα καφενείο στο Σύνταγμα.
3: Μη με σκάς.
10: Μεγάλος εκεί μέσα. Ο ένας καυχότανε για τα Δεκεμβριανά, τι έκανε, και ο άλλος για τις λίρες που είχε μαζέψει. Παράλληλα, ο πρώτος ήταν και ψευδομάρτυρα στην υπόθεση του Λαμπράκη τότε.
3: Απίστευτο, υπήρχαν τέτοιοι.
10: Άκου και είπε, ο Γκοζαμάνης ήταν στο μαγαζί μου. Υπάρχει στο δικαστήριο αυτό. Ήμουνα παιδί τότε. Αυτή είναι η απογονή του και τα παιδιά του τα ίδια σκατά είναι.
3: Ναι, καλά, δεν μου κάνει εντύπωση.
11: Είστε καταπληκτικοί, ο Κερκυραίος.
3: Ό,τι και να πείτε είναι λίγο για εμάς.
11: Καταπληκτικοί.
3: Καλοί είμαστε, τρογόμαστε. Εσύ που είσαι Κερκυραίος, έχεις ψηφίσει Δένδια, ας πούμε.
11: Καλό μου παιδί, έχω πάει από τη μία μεριά μέχρι την άλλη.
3: Αυτό φοβόμουν.
11: Στα 87 μου χρόνια τι περιμένεις?
3: Πολλά όχι.
11: Α, μπράβο. Ο μπαμπάς σου, αν είμαστε συνομήλικοι, μπορεί να είμαστε καλά. Όλα είναι δυνατά.
3: Αλλά σαν τα γυμνασμένα κολομέρια τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, κατάλαβα, να είστε καλά.
11: Καλή σας μέρα.
3: Γεια σας.
11: Μη διαταράσετε τον ύπνο των νεκρών.
3: Τι να κάνουμε.
11: Μη διαταράσετε τον
3: θα το πείτε ξανά.
11: Τον νεκρών.
3: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
11: Να είστε καλά.
7: Αποστόλη.
3: Κούκλα μου.
7: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
3: Γιατί?
7: Ένα στο Θήμιο, σε όλους τους συνεργάτες σας. Γιατί η εκπομπή σας μας κάνει να ερευνούμε, είτε πιστεύουμε είτε όχι. Και αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
3: Αυτό το κάνει και η πίστη όμως. Α, όχι, η πίστη σου λέει μη ερεύνα. Να πιστεύεις χωρίς να ερευνάς.
7: Όχι, εσείς μας κάνετε καλύτερους.
3: Ή πιστεύεις, δεν πιστεύεις να ερευνάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
7: Ναι. Εγώ πιστεύω όμως ότι εσείς έχετε αυτή την πρόθεση, έτσι αισθάνομαι. Ότι αυτή είναι η βούλησή σας.
3: Αισθάνεσαι, ε? Αισθάνεσαι και άλλα τέτοια.
7: Έτσι νιώθω και έτσι εγώ το εισπράττω με τον εαυτό μου. Ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Τι πόσο χρονών είσαι?
7: Τι σημασία έχει?
3: Για να ξέρω ποιοι αισθάνονται.
7: 44.
3: 44. Καλό ηλικιακό
7: κοινό. Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις να ερευνάς.
3: Όχι, όχι, ποτέ.
12: Και ο Γιούρι Γκέλλερ τον πει.
3: Ο Γιούρι Γκέλλερ που λιγάει τα κουτάλια, θυμάμαι, δούλεψε. 1, 2, 3, δούλεψε. 1, 2, 3, επισκευάσου.
13: 1, 2, 3.
3: Δεν ήταν επιστήμονας ο Γιούριο Γκέλλερ. Έλα σε παρακαλώ, δεν τα ξέρουμε τώρα επειδή τα κρύβουν. Άσε με τώρα, έλα για.
13: 1, 2, 3. Δούλεψε.
14: Απόστολε.
3: Έλα.
14: Παίρνω δεύτερη φορά και σε πετυχαίνω. Είμαι τρομερή, μπράβο μου.
3: Ακραίο.
14: Ακραίο.
3: Δεν θα ξαναγίνει, το υπόσχομαι.
14: Όχι, ο επιμένω νικά. Ήθελα να σου πω σχετικά με. Νομίζω ήταν την προηγούμενη Τετάρτη στην εκπομπή που μιλούσε ο Θήμιος για τις ιδεολογίες. Ήθελα να του πω ένα μπράβο και ένα συγχαρητήρια για αυτά που είπε.
3: Μα είναι έκτακτος.
14: Είναι έκτακτος. Το άκουσα δύο φορές πραγματικά. Ήταν τρομερό γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ας πούμε. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συγκεκριμένη ιδεολογία. Είμαι υπέρ του να μην υπάρχουν αδικίες και όλα αυτά. Okay. Αλλά αυτό κάπως με έβαλε σε έναν δρόμο διαφορετικό να σκεφτώ. Ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε πραγματικά. Και το θυμάμαι από τότε που είχε μιλήσει για την κυρία Καριστιανού και είχε πει κάπως ότι όλο αυτό είναι μία σούπα. Κάπως έτσι. Όταν δεν έχει δηλαδή στην ουσία μια ιδεολογία, γίνεται μία σούπα. Δεν υπάρχει ένα σωστό δρόμο.
15: Και αυτό άρα που έχουμε δηλαδή συνηθίσει από τα κόμματα.
16: Από αυτό αριστερά, δεξιά.
15: Αυτό το κοινωνικό εγχείρημα είναι πάνω από όλα αυτά. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να κάνουμε κάποια σωστά πράγματα για τη χώρα.
14: Αυτό ήθελα να πω. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό αυτό που είπε και με έχει προβληματίσει βαθιά εμένα.
17: Αποστολή.
3: Έλα.
17: Ο Σωτήρης είμαι.
3: Γεια σου, Σωτήρη.
17: Πήρα να σου πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος μετά τη συνέντευξη του βασιλιά μας, του κύριου Χατζηνικολάου. Και πως την πάσχω μαζί του 100%. Καταλαβαίνω το να είσαι στη χώρα σου και να είσαι αλλοδαπός όπως ο βασιλιάς μας.
18: Εγώ αναγκάστηκα να πάρω ξένο διαβατήριο που μας το δώσαν οι Δανείοι, αλλά μέσα έγραφε ότι είμαστε ανιθαγενείς.
3: Αυτό ή εδώ βλέπεις πως είναι τα πράγματα, σου λέει κάτσε, μην μπλέξουμε κι εμείς με καμιά βάρκα κανένα λιμενικό. Άσε με.
17: Εγώ θα σου πω την άλλη πλευρά. Πράγμα του νομίσματος. Είμαι 36 ετών, 34 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα και κάθε 2 χρόνια ανανεώνουμε άδεια παραμονής. Οπότε γι' αυτό το λόγο συμπάσχω και εγώ απόλυτα τον βασιλιά μας, αυτό το μεγάλο μας τον.
3: Τα ίδια τραβάγατε μέχρι χθες.
17: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο βασιλιάς
17: ναι,
3: την τράβαγε, νομίζω. Στις ουρές ήτανε. Με εσάς, την πλέμπα. Άσε με τώρα.
17: Γι' αυτό σε πήρα γιατί είμαι βαθιά συγκινημένος, δηλαδή καθόταν από πίσω μου μέσα στο κρύο εδώ στην Πέτρου Ράλη στο Αλοδαπού.
3: Αυτό είναι τώρα να βρωμάει το χνότο του χαβιάρι και να τον έχει πίσω. Έλα σε παρακαλώ.
17: Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τον διώξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να τον ξανακάνουμε πάλι βασιλιά. Δεν γίνεται.
3: Καλά, θα χάσει κυβέρνηση αβελώνη με τον συγκεκριμένο πρόεδρο, αλλά ναι, ενώ δεν θα το καταλάβει και κάποιος.
19: Μάθετε καλύτερα ελληνικά.
3: Εγώ το βασιλικό το προτιμώ, είναι πιο πλουμιστό.
17: Ναι, και βέβαια, αλλά γι' αυτό επειδή έχει περάσει τόσα πολλά.
3: Από τον Άξ τον Τασούλα και να μην είσαι σίγουρος άμα είναι κανονικό ή με εγκεφαλικό όλο αυτό. Καλύτερα τον Ντεγκρέ, πλουμιστό, με τα στέματά του, όλα αυτά χίλιες φορές.
17: Και βέβαια, και τώρα πόσο μάλλον που είναι και Έλληνας, έτσι δεν είναι πια.
3: Έλληνοι είμαστε, Έλληνοι είναι κι αυτοί.
20: Δεν είμαστε χατσβέλου, ούτε Τούρκοι.
17: Έλλην είναι και αυτό, γι' αυτό σε πήρα κι εγώ. Γιατί και εγώ 34 χρόνια καθότι νιώθω Έλλην, αλλά στα χαρτιά είμαι αλλοδαπός.
3: Δεν σου φταίει κανείς.
17: Κουράγιο στο βασιλιά μας, είμαστε μαζί του.
21: Αποστόλη Φρέν, καλό μεσημέρι.
3: Επίσης.
21: Ρε, τι πήγαμε να πάθουμε, ρε, χθες.
3: Τι πήγατε να πάθετε χθες.
21: Θα σκοτώναν οι κομμουνιστέ τον Άδωνη.
6: Σήμερα θα μας σκοτώναν. Αν δεν ήταν η αστυνομία.
3: Ναι, και το έψανε κάπου. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε.
21: Όπω τι είσαι, αγόρια, δεν μπορούσε να κοιμηθώ, ρε, φίλε.
3: Αφού σήμερα το είπε.
21: Από χθες όμως που το έβλεπε εκεί στα κολοκανάδια εκεί που θα το λιτζάρανε, θα το κάναμε.
3: Ναι, ρε, παιδάκι μου. Και μετά, τι θα έκανε η Βενετιά χωρίς Βελόνη.
21: Έλα, τέρα, αμό τον πελάτη, δεν ξέρω να πω, ρε, παιδί.
3: Άσε με, είσαι κι εσύ. Αλλά είμαι κι εγώ σκασμένος.
21: Είμαι για τον Άδη, για τον Άδη.
3: Δεν ακούγεσαι και καλά. Τα είπαμε, χάρηκα, γεια.
0: Ο Τάισον, να δείτε το σπίτι.
3: Ποιο Τάισον, ο Μάικ Τάισον.
0: Ο Νέιλ Γκρας Τάισον, ο μεγάλο.
3: Α, άλλο Τάισον, δεν είναι με τι μπουνιέ, είναι άλλο.
0: Λέγει αυτό. Λέγει.
3: Λέει και ο καθένα το κοντό του και το μακρύ του. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι.
0: Τώρα για του εξωγήινου.
3: Και αυτό πήγε του εξωγήινου. Και ο Τάισον. Εντάξει. Έχει παραγίνει τώρα που θα ανοίξει ο Τραμπ τα αρχεία τώρα να δω τι θα κάνει εκεί, θα εκτεθείτε.
0: Εγώ απλώ δεν είμαι σε μένα, ήρθα.
3: Να δω τι θα λε μετά που θα σα ξεβρακώσει ο Τραμπ όλου όλα.
1: Kissing my ass.
0: Να δείτε πόσο δύναμη έχει. Αλλά να σα πω, εκεί στην πλατεία Καριτσίνη και το βιβλιοπωλείο να πάρουν το.
3: Έχει και καφετέρειε. Δηλαδή, άμα είναι να μου πει τι έχει Καρίτσι, το ξέρω.
0: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, αλλά.
3: Ποιοι?
0: Όχι, λέει ο Τραμπ όταν το υποβάλλει μία.
3: Αφτάσαμε και στον Τραμπ. Τα βλέπει, τα λέω εγώ.
0: Αυτό λέει υποτάσσομαι.
3: Υποτάσσομαι το σατανά. Όχι, τα UFO.
0: Πρεσβείατο δεν το βλέπει αυτό η Κίμπερλι.
3: Απεταξάμινα λε.
0: Κίμπερλι τι κάνει.
3: Μπότοξ τι κάνει. Μπότοξ και πάει στον Αργυρό. Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Τι θες να κάνει, βλέπεις να κάνει κάτι άλλο, άσε με τώρα, έλα, γεια.
22: Είμαι Ευρωπαίος, τονίζω το παίος. Λοιπόν, Άδωνη, σε φτύνει ο γιατρός διότι έχει βγάλει τα μάτια του για να σπουδάσει να γίνει γιατρός και του δίνεις βρε καραγκιόζη 1500 ευρώ βασικό μισθό.
23: Ο δε γιατρός που είπα το σορμπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε.
24: Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.
22: Επειδή έχω πολλούς πελάτες γιατρούς, ενώ μαζεύεις 1 δισεκατομμύριο το μήνα από ασφαλιστικές εισφορές, δίνεις στο γιατρό 1500 βασικό μισθό. Στο γιατρό που βγάζει τα μάτια του για να σπουδάσει. Γιατί οι Έλληνες γιατροί είναι καλύτεροι στην Ευρώπη. Να σου πω κάτι, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω αυτούς που υπερασπιστήκανε τη Βιολάντα τον επιχειρηματία. Φίλε, το έχω ξαναπεί και πιο παλιά, δεν πέρασα παρατήρητο. Αυτό το πράγμα όμως της ανασφάλειας και του φόβου το έχει καλλιεργήσει ο Μητσοτάκης. Εγώ ένας λόγος που δεν ψηφίζω Μητσοτάκη είναι αυτός και το έχω πει πριν από 2 χρόνια. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο. Αυτό είναι δουλειά και του Μητσοτάκη.
25: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια.
25: Χαίρομαι που σε ακούω. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση μας δουλεύει απλήστως, όπως έλεγε και ο φίλος μας ο Μαγειρίας.
3: Απλήστως.
25: Γιατί ακούω σήμερα τα κριτικά του Άδωνη και εντάξει, όπως δεν υπάρχει.
23: Δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν.
25: Η παπάτσα έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
3: Ναι. Yes, please go on.
26: Yes, please go on.
25: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω από αυτό το πράγμα και ήθελα να ακούσω και το feedback το δικό σου.
3: Α, μάλιστα. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ.
25: Εντάξει, απλήστος λοιπόν.
3: Απλήστος. Απλήστος.
27: Αποστολή.
3: Έλα.
27: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα το ίδιο.
27: Δεν πρέπει να το σε πετυχαίνω. Αποστολή.
3: Τι θες.
27: Είχα έρθει από εκεί και σου είχα αφήσει σοκολατάκια, τα πήρες.
3: Πού?
27: Στη δουλειά.
3: Εμένα.
27: Ναι.
3: Τώρα κοντά.
27: Μετά τις γιορτές, κάτι γαλλικά.
3: Γαλλικά.
27: Ναι.
3: Να ρωτήσω, δεν ξέρω, λες να μου τα σούφρωσαν. Δεν μου δώσαν κάτι.
27: Δεν νομίζω να τα σούφρωσαν οι άνθρωποι.
3: Εγώ νομίζω, τους ξέρω.
27: Καλά, ψάξε, Αποστολή. Είχε και ένα γράμμα.
3: Τι και γράμμα. Πεσηματική. Γκομενικό.
27: Δεν ξέρω, ο καλός μου το είχε βάλει το γράμμα.
3: Ο καλός σου το έβαλε.
27: Ναι.
3: Πεσηματική. Για τον καλό σου.
27: Όχι, Αποστολή ψάξε. Γιατί είχαμε την αγωνία. Αν τα πήρες ή δεν τα πήρες.
3: Αμαν. Θα ψάξω.
27: Λίγουνε τέλη Φρεβάρι. Μην τα κρατήσεις για πάντα. Να τα φας.
3: Τα σοκολατάκια.
27: Ναι.
3: Θα πάω άψαλτος. Πρέπει να τα φάω βέβαια.
27: Καλά, Αποστολή ψάξε.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
28: Αποστόλη μου, Λεβέντη μου.
3: Έλα μου.
28: Τι κάνεις, αγαπητέ μου, πώς είστε?
3: Καλά, εσύ?
28: Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα?
3: Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες.
28: Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας.
3: Και δεν το εκτιμάμε.
28: Ναι, ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
3: Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόνδα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε.
23: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
28: Ναι,
3: ταυτίσια μας τη μάπα, υπουργός. Προτιμάει ταυτίσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί.
29: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού.
28: Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συνθετό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν το βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα.
3: Να πνιγεί.
28: Λογικό δεν είναι.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα.
28: Ναι τώρα.
3: Σωστό.
28: Μια ομπρέλα, πίνουν τα κοκτέιλάκια του. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι.
3: Τι κάνουνε τώρα, έλα σε παρακαλώ.
28: Το λιμενικό μπορεί να του γράψει. Κατάλαβε. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος.
3: Πάντα είναι, ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό.
1: Γεια σου, σύντροφε. Δύο πράγματα να ρωτήσω.
3: Ναι, άντε.
1: Συμπληρώνετε τη βούλτευση.
3: Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου.
1: Οκ, το κατάλαβα.
2: Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα τη Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα.
1: Δεύτερον, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη.
3: Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνο του κοροϊδία.
4: Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
1: Αν ήταν αυτό που τον έφτιαξε άρρωστο.
3: Και τι θα ήταν, κομμουνιστή δεν είναι, άρρωστο ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια.
1: Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη.
3: Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια.
1: Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου.
3: Κινδύνευε. Α, κινδύνευε.
1: Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Επίσης είναι ζωή αυτή, α το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων.
5: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
5: Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε.
3: Είναι και η βούλτευση που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
3: Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μη μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω.
5: Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει για ένα που δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά.
3: Δεν σέβονται, μου, κουμούνια είναι. Τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
5: Αυτό, λίγο σέβας.
3: Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο.
5: Συλλάβετε τον.
3: Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα.
5: Κακός, γιατί τον παρακούσανε.
3: Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά.
5: Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε.
8: Αγαπάμε πολύ.
9: Εγώ σ' αγαπάω. Το λατρεύω σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
10: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
10: Ο Θανάσης με ένα μπατηράκι από το Γάλλο.
3: Ναι.
10: Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίσει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα.
3: Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική.
10: Ίσως. Ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό.
11: Εγώ δεν είμαι τύραννος.
3: Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε. Αλλά ναι.
10: Εννοείται, γιατί θα λιθωρίσουμε.
3: Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much.
24: Έλα ρε φίλε Αποστολή.
3: Έλα friend.
24: Καλό μεσημέρι. Να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι. Όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό.
11: Ένα αυγό πέσω τα αυτή μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
3: Α, οκ. Okay.
24: Σκυλιά να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην καθίδα του.
3: Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω.
24: Επιτρέπετε τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμ και τέτοια, κρατιέται από τον προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα.
26: Η ροχάλα δεν περιέχει DNA.
11: Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα.
3: Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα.
26: Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό.
3: Γιατί την κράτησε να... τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχάλα, στέγνωσε.
26: Εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τόσους τρομοκράτες.
3: Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου.
26: Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ.
11: Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Ναι, όχι Μητσοτάκη.
3: Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι.
11: Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης.
1: Βρείτε άλλο.
3: Ψάχνουμε.
1: Να ψάξουμε να βρούμε άλλον.
3: Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε.
1: Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη.
3: Ποιος? Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα. Τι θα κάνουμε.
1: Κοίταξε, οι χωματεροί, πρόσεξε. Μπορείς να βρεις και κάτι καλό. Οι χωματεροί είναι ανακύκλωση.
3: Αυτό από την ανακύκλωση βρήκαμε. Πρόσεξε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε.
3: Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε.
1: Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά.
3: Να.
1: Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένη, καλό μου παιδί.
3: Μήπως έχεις απέναντί και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
1: Τον Αχαίροντα.
3: Ναι.
1: Α, εκεί με περιμένει. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξέ το.
3: Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο.
1: Είναι 80. 87.
3: Καλά είναι. Εύχομαι να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι.
1: Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις.
3: Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε.
1: Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια.
3: Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω να τη φτάνω.
1: Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί η ισορροπία.
3: Α, με γρίφους μιλάς, γέροντα.
1: Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα.
3: Τι, γρίφους.
1: Ο καρπός πέφτει. Είμαι κερκυραίος. Εσωτερικός μετανάστης.
3: Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν, αλλά τελικά πέφτουνε.
1: Μα κοίταξε, αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει, ναι, όπως και η σκέψη.
3: Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα.
7: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
8: Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά.
1: Θα πάει κάπου πιο ψηλά.
3: Να.
1: Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο?
3: Πώς είναι?
1: Από το φόρτε,
3: ναι,
1: πέφτουμε στο πιανίσιμο. Δεν είναι έτσι?
3: Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις?
1: Το πιανίσιμο.
3: Ναι, αυτό.
1: Χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε?
3: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεις την αγαλία.
3: Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι.
1: Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη.
3: Γενικώς, όσο εκτός, τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι.
1: Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος.
3: Οπα.
1: Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος.
3: Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται.
1: Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας.
3: Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δανά έρχεται. Plot twist. Τι έγινε?
1: Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια.
3: Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι.
1: Ο πλαρχηγούς.
3: Okay.
1: Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη.
3: Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα.
12: Αποστόλη!
3: Έλα!
12: Είσαι γαμάτος!
3: Το ξέρω!
12: Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά, τα καλή σαρακοστή και μπουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε.
3: Απαπα!
12: Άκουσα προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής.
3: Άλλο κακό να μη σε έβρει τέτοιο.
12: Λες. Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω?
3: Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις.
12: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση.
3: Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου.
2: Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα.
12: Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της.
3: Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου.
12: Βεβαίως.
3: Μπράβο.
12: Θα την πω.
3: Ναι, με.
12: Λοιπόν, ο Παγκλαμάς είναι όργανο, σωστά?
3: Ναι.
12: Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά?
3: Σωστότατο.
12: Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παγκλαμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παγκλαμάς. Το έχω.
3: Το ακούω.
12: Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτο, αδελφέ.
3: Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακιά, μπράβο μου.
12: Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος βγήκε σε κανένα και λέει: αν δέχεται βία ή όχι.
13: Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα.
14: Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη.
3: Η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, ε.
15: Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας.
3: Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου.
15: Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση.
16: Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι?
13: Με χτύπησε, με ακούει τελικά εγώ για τον Βάνο, με χτύπησε.
15: Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μαιευτήριο.
3: Γιατρός. Πάλι γιατρός. Ορίστε, να γιατροί.
15: Ναι.
3: Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι?
15: Βλαμμένος.
3: Δεν ξέρω.
15: Το έργο για το 92.
13: Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία.
18: Γεια σου, φίλε Αποστολή.
3: Γεια σου.
18: Πώς είσαι?
3: Καλά.
18: Ωραία. Λοιπόν, επειδή ως εκπαιδευτικός, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέος να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία τη Τετάρτη να μιλήσουμε για του φιλοσόφου και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίο έβαλε τις
0: συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κάτα πως λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπιαν λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο στρατοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πως λειτουργεί στα παιδιά. Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδησή του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα και αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά του και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη, να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά.
3: Γίνονται και μερικά ωραία.
0: Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά.
3: Δεν είναι ότι έκανε το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω.
0: Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας.
0: Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτοί που διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουν και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου. Δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτό των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό.
3: Σας παρακαλώ κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια.
6: Κουμούνια!
0: Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά.
6: Κουνούμια, κουνούμια, κουνούμια.
17: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
19: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
20: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
21: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
22: 26950-25798.
23: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
23: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
23: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
10: Το καλοκαίρι

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Stigma Radio. Ναι, Ελληνοφρένια.
3: Ίδια.
2: Αποστόλη εσύ.
3: Ο ίδιος.
2: Σας ευχαριστούμε για την εκπομπή σας. Σας ακούω πολλά χρόνια.
3: Πόσα,
2: 15.
3: Καλά είναι.
2: Τόσο μεγάλη δεν είμαι.
3: Περνάς.
2: Ήθελα να απαντήσω στο Θήμιο σε σχέση με αυτό που είπε με το τραύμα.
3: Γιατί σας ρώτησε.
2: Πώς.
3: Σας ρώτησε και πρέπει να απαντήσει το καθένα, τοποθετείτε δηλαδή, επειδή νομίζει.
2: Όχι, θα ήθελα.
3: Ναι, πες και τη δικιά σου.
2: Τέλει. Σε σχέση με αυτό που είπε ότι δεν νιώθω τραυματισμένος, αλλά υπερήφανος για την ιστορία γύρω από την εκτέλεση της Χρυσαυγενής.
3: Α, ο Θήμιος.
2: Το τραύμα δρά μέσα μας ακόμα και όταν δεν το νιώθουμε ως πληγή. Μπορεί να μετασχηματίζεται σε ταυτότητα, σε αγώνα, σε νόημα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να φαίνεται ως συνεχής ευαλωτότητα για να υπάρχει. Το διαγενειακό τραύμα, ειδικά, σημαίνει ότι το άτομο κουβαλά ένα αόρατο συναισθηματικό αποτύπωμα. Γιατί δεν βίωσε το γεγονός άμεσα, αλλά αποδηγεί στην οικογένεια, στο στενό περιβάλλον κτλ. Οπότε, τραύμα και υπερηφάνεια και κίνητρο μπορούν να συνυπάρχουν. Η αίσθηση του ότι είμαι δυνατός, δεν έχω σπάσει, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πόνος. Το κλειδί εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο βιώνεται και μετασχηματίζεται ο πόνος.
3: Έχετε κάποιο λογαριασμό στο TikTok, κάνετε coaching?
2: Όχι, δεν κάνω.
3: Τα ακούω, τα λέτε πολύ όμορφα.
2: Είναι η δουλειά μου. Ήθελα απλά.
3: Κάντε και λογαριασμό και άλλοι το έχουν κάνει δουλειά, αλλά ανοίξανε και ένα Instagram, ένα TikTok να τα λένε.
2: Με συγκίνησε η εκπομπή σας. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αποστολάκο!
3: Έλα!
4: Χρόνια και δαμάνια!
3: Μα έτσι είπαμε.
4: Έτσι είπαμε, δεν σαν να τρέπεσαι, δεν με έχεις πάρει ένα τηλέφωνο, ρε.
3: Εγώ παίρνω, δεν το σηκώνεις.
4: Όχι, δεν τα καταφέρνω. Δυσκολεύομαι λίγο με αυτό. Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ.
4: Να σου πω, να συνεισφέρω. Ωραία, Να συνεισφέρω στο δημόσιο διάλογο για τους 200 και εγώ με τη μαλακία μου.
3: Άντε, πες τι.
4: Άντε, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες που λένε ότι αυτοί οι 200 ήταν Έλληνες πατριώτες και δεν ανήκουν πουθενά, αφαιρούν στους 200 το λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Και δεν νομίζω ότι έχουν δικαίωμα να αφαιρούν στους 200 ήρωες το βασικό λόγο για τον οποίο εκτελέστηκαν. Ένα. Δύο. Τον κύριο Χαραλαμπίδη τον υπολείπτω με τον σέβομαι απόλυτα. Το έργο του είναι, τα βιβλία του είναι εκπληκτικά. Όντως να τα πάρει όλος ο κόσμος. Αλλά είπε την Πέμπτη, την προηγούμενη που τον είχατε, κάτι για με το οποίο διαφωνώ. Και εντάξει, είναι λογικό να διαφωνούμε και σε πράγματα. Να φτιαχτεί, λέει, ένας κρατικός φορέας ο οποίος να διαχειρίζεται την ιστορία. Να τη φτιάξει ποιος τον κρατικό φορέα αυτό? Ο Αδωνής.
3: Ιδανικά να τον εγκαινιάσει.
4: Να τον εγκαινιάσει.
5: Ναζισμός και κομμουνισμός είναι αμφότερες απεχθείς ιδεολογίες που είναι υπέδρες για φοβερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Λοιπόν.
4: Για να το φτιάξει και να στελεχωθεί από ποια κυβέρνηση? Του Μητσοτάκη που έτρωγε τρεις φασολάδες ο πατέρας του και οι άλλοι πεθαίναν απ' έξω.
3: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τη φασολάδα.
4: Σίγουρα. Καλό ρε βαλάκι.
6: Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
4: Αλλά νομίζω ότι ο okay, ναι, αν είχαμε μια άλλη κρατική επιδομή, τότε ναι, να μιλάγαμε, ας πούμε.
3: Η ευθύνη ξεκινάει από τη στιγμή που απέβαλε τη φασολάδα και μετά και προέκυψε αυτό που κυβερνάει σήμερα.
4: Ναι, με αυτόν τον τρόπο λες να προέκυψε. Ενδιαφέρον.
7: Είμαι και ο ίδιος ο κόλος της ελληνικής κοινωνίας.
4: Λοιπόν, οπότε καλό θα ήταν οι φωτογραφίες αυτές που θα έρθουν όταν έρθουν να πάνε εκεί που ανήκουν πραγματικά, στους συγγενείς, στους ανθρώπους, στα μουσεία που υπάρχουν ήδη στην Κεσαριανή και στο Χαϊδάρι. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να τα διαχειριστούν. Και ας μην φτιάξουμε ένα μουσείο που να είναι, ξέρω εγώ, ο Ζέρβας, ο Γρίβας και όλοι οι υπόλοιποι παρέα με τους πραγματικούς ήρωες.
8: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
3: Για πείτε.
8: Θα ήθελα την αφιέρωση ο λαός, εκείνο το τραγούδι που είχατε παίξει στις 7 Μαρτίου του 23 μαζί με κάποιες δηλώσεις έτσι και πέρα που γινόταν από διαδηλώσεις τότε στην αρχή για το έγκλημα του Ντεμπόλ.
9: Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. Και κάποιο βράδυ, πες σαν χτες, υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας σε ρόδα και από τη λάσπη ξεκολλά της ιστορίας η ρόδα.

0: Σαν τον Άγγελο, την Ιφηγένεια, την Ελένη, την Αγάπη, την Ελπίδα και για τόσους και τόσους πολλούς.
1: Να αφιερώσουμε το διγενή στα παλικάρια της Κεσαριανής.
2: Ποιο διγενή?
1: Το διγενή.
2: Τον Ακρίτα.
1: Το διγενή ψυχομαχή και γη στον Ετρωμάς. Το ποιος θες?
2: Αμέ, άκου λέει.
3: Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρη.

0: Σας φιλώ με αγάπη. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η-44, Κώστας Τσίρκας.
1: Νάτος, περνάει ο αδούλωτος λαός της δικαιοσύνης και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι και άστρα ειρήνης.

0: Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θρηνούμε τους νεκρούς μας. Όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, για να ζήσουμε, για να μορφωθούμε.
1: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Έχει δώσει πολύ υλικό για Παρασκευή ο Αδόνης.
2: Καλά τα έχει πάει.
1: Λοιπόν, βάλε για Παρασκευή αυτά που λέει ο γιατρός για τους 15 πνιγμένους θα έπρεπε να είναι και περισσότεροι. Α, του λέει ο Αδόνης. Αυτά που λέει εσύ γιατρός δεν τρέψε λιγάκι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο. Έχει αναστατώσει το νοσοκομείο. Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
4: Και λίγοι ήταν, από
3: δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
4: Και λίγοι ήταν,
3: από δεν έπρεπε να φύγουν όλοι.
1: Βάλε για Παρασκευή αυτό που λέει και ένα παιδάκι που την πετάει μπροστά μου. Θα το πει στην πούτσα. Θα το πετάει μπροστά του την πούτσα.
5: Θα σε τόση γίνονται τη θασάρια. Πάνω στο σπρόξιμο, προχωράμε να μπούμε. Πετάει να
6: πούτσα.
5: Για κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Με φτύνει.
1: Και αυτό που είπε ο Άδωνης, ότι οι άλλες αστυνομίες σε άλλα κράτη έχουν χρωμό βομβές, εμείς έχουμε λέει τα αλευρώματα στο γαλαξίδι.
5: Οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβομβίδες.
7: Τα αλευρομουτζουρώματα αναβίωσαν στο γαλαξίδι.
5: Δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές τυπημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια.
8: Με γίνεται ένας χαμός αλευρομουτζουρώματα, από χθες το βράδυ ξεκινήσαμε, προχωράμε σήμερα με όσο μας πάει.
5: Βγαίνουν μερικοί νεκροί.
9: Καρναβάλι όλο το χρόνο.
10: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
2: Ναι, για πες.
10: Λοιπόν, Άδωνη, εμένα από όλη αυτή τη φασαρία τι μου έμεινε. Αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου με κάποιον Σαουδάραβα που χαιρετιώσουνα και ο οποίος πήρε κάποια ιδιωτικά θεραπευτικά νοσοκομεία. Αυτό βάλτε σε παρακαλώ την Παρασκευή. Αυτό που είπε ο Παπανικολάου στη Γιάμαλη.
2: Okay.
10: Για τον Άραβα, τη χειραψία και για τα νοσοκομεία. Αυτό μου έμεινε, Άδωνη, όλα τα άλλα είναι παπαρολογίες. Ευχαριστώ.
2: Τώρα δεν πάει αυτό μαζί. Άδωνης και παπαρολογίες δεν πάει.
11: Στην υγεία παίζει ρόλο ο κύριος Γεωργιάδης. Για το τι ρόλο παίζει στην υγεία, σας παραπέμπω σε αυτά που δεν πολύ διαφημίζει. Αρχές Μαΐου 2025 θα δείτε ρεπορτάζ που τα έχει αναρτήσει ο ίδιος τις φωτογραφίες, όπου σφίγγει το χέρι με έναν κύριο Άραβα με μουσι ψηλό με κουστούμι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αυτοί είναι καλοί Εμμύριδες. Είναι πλούσιοι Εμμύριδες. Είναι καλοί μουσουλμάνοι από τους πλούσιους.
12: Μπορεί να είναι διεθνιστή.
11: Τους θέλουμε αυτούς, ναι. Όπου ήταν η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχικού των μεγάλων θεραπευτηρίων της Αττικής από το πολυεθνικό φαντ CVC σε ένα καινούριο πολυεθνικό φαντ με συμφέροντα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το οποίο λέγεται Poor Health.
12: Μάλιστα.
11: Εσείς νομίζετε ότι η επίθεση διάλυσης που επιχειρεί ο κύριος Γεωργιάδης ενάντια στη δημόσια υγεία είναι άσχετη με αυτά τα deal ιδιωτικών συμφερόντων για τα οποία καμαρώνει?
10: Πάλε και αυτό που είπε ότι ο Άδωνης είναι με το 1 Απριλιά και την 21η Απριλίου. Πάλι ο Παπανικολάου. Με προκάλεσε τώρα γι' αυτό, γεια.
2: Ναι, δεν θες και πολύ, γεια.
11: Η ζωή του κυρίου Γεωργιάδη, όσα πλούτη και να έχει, είναι στενή και μίζερη, γιατί είναι εγκυβωτισμένη μόνο σε δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και οι δύο του Απριλίου. Η μία είναι η 1 Απριλιά και η άλλη είναι η 21η.
13: Έλα.
2: Έλα.
13: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο. Θέλω να αφιερώσω αυτούς που νομίζουν ότι είμαστε κουτσί, στραβοί και κουφοί και δεν βλέπουμε τίποτα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, το αερικό. Πόσες

0: σου Αποστόλη. Καλή Σαρακοστή. Ναι, επαναληφθεί παρακαλώ το ηχητικό του φίλου μας.
1: Πιο πολλά.
0: Αυτό που υποτίθεται τον μπλακώσαν στο ξύλο, βρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί. Αυτό θα το έχετε και θα το έχετε στάνταρ. Εγώ σας ξέρω από το Sky.
1: Όπα.
0: Καταλαβαίνεις πόσο παλιά είμαι.
1: Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Όσο παλιοί είμαστε κι εμείς δηλαδή.
0: Όχι, εσείς είστε παλικαράκια, μωρέ. Εγώ είμαι γριούλα.
2: Μπαίνω μέσα και προσπαθώ να κάνω διάλογο όπως κάνω συνήθως στα νοσοκομεία. Εκεί μου πετάνε το πρώτο ένα αυγό πέρα στο ταυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχουν μπει γύρω γύρω αστυνομικοί μου. Είναι μια κυρία και με βρίζει στα μάτια τα μία ειδικευμένη.
3: Να πας στο διάλο!
2: Βρίζει.
3: Στο διάλο να πας! Και να μην γυρίσεις!
2: Καταλαβαίνω, πας δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Οπότε λέω, παιδιά, δεν θα μιλήσετε και να μου πείτε πέντε πρόκειται. Πάω να μπω να κάνω το έγκαινε. Και στρίβω.
4: Πάω μια τροφάρα, ένα Γιώργη!
2: Να προχωρήσω να μπω να κάνω το έγκαινε τον τετ. Την ώρα που στρίβω. Κάνουν φραγμό οι διαδηλωτές και είναι όξο, ωραία, ήταν επιτίμητος, εδώ δεν παίρνει στο νοσοκομείο, δεν σε αφήνουν να μπει κτλ. Σπρώχνουν οι διαδηλωτές, σπρώχνουν η αστυνομία, αρχίζουν οι αγκονιές. Έχω φάει και κάνω δύο αγκονιές στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει.
5: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ζαλίστηκα. Και στα μισή ώρα βλέπω πεταλούδες πράσινες, κόκκινες και κίτρινες.
6: Και κίτρινες, παιδάκι.
2: Γίνονται τη φασάρια, πάνω στο σπρόξιμο.
7: Φεύγα από εδώ ρε παιδάκι μου, κόλλησε άλλο γόμια. Αι πήγαινε από εδώ κάμου.
2: Προχωράμε να μπούμε, πετάκι να σχετός βαράει.
8: Όπα, όπα τέτοια, ένας.
2: Και ένας από μπροστά κάνει το αμίμητο ρε παιδιά. Αυτό που συλλάβανε.
9: Γιατρός.
2: Δυστυχώς παθολόγος, γιατρός, μέλος ΕΙΝΑΠ, με φτύνει.
10: Πού σου να μη βασκαδείς.
0: Έλα, Αποστόλη. Είμαι η κυρία που τηλεφώνησε προηγουμένως για τον Άδωνη, για το ηχητικό.
1: Βρήκα
0: το 2009 με 10. Ναι. Τα έχω γραμμένα όλα αυτά σε CD. Υπήρχε ένα καταπληκτικό που είπες με τα τσεκούρια. Ένα ηχητικό που έκανες για τα τσεκούρια.
1: Εγώ.
0: Όποιος άλλος.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εσάς άκουγα.
1: Εσάς
0: άκουγα, βρε. Αν ανατρέξεις, είναι ξεκαρδιστικό, ξετεριάζει πάρα
1: πολύ. Τα έλεγα πολύ ωραία από τότε.
0: Έλα να μην τα ξέρω, καλέ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα ξέρεις.
0: Βρε σου λέω. Μπα. Και τότε ακόμα που πήγαινες ντυμένος νύφη.
1: Νύφη.
0: Δεν σας έβαζαν στο Sky να ντυθείτε ένα παιχνίδι που κάνετε για το κυνήγι.
1: Κι ήμουν εγώ νύφη.
0: Είπες ότι θα ντυνώσουν νύφη.
1: Καλά, άλλο τι είπα τώρα. Λέω κι εγώ πολλά.
11: Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και...
9: Τι λες?
11: Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή.
9: Τι λες?
11: Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει.
9: Ναι.
11: Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους.
9: Τι λες?
11: Ναι, 35 πόντους να
9: κρατήσει. Για 2 μέτρα γης τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
11: Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά-κοντά. Και λέω, τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό. Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου.
9: Ποιο?
11: Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου.
9: Και λοιπόν, πώς αμήνθηκες, κύριε Παμινώντα μου?
11: Λοιπόν, αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει.
12: Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα.
9: Σκύβεις, έσκυψες, αμήνθηκες.
11: Μία κίνηση,
9: ναι,
11: και βούτυξα και το πέταξα κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω, εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι, έκανα μια λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα.
13: Φίλε, μια παραγγελία με τραγούδι, όποια Παρασκευή θέλεις. Του Πάνου Μπούσαλη, το 57. Ψυχές.

Κάποια στιγμή μιλάω με τον Τένι, μου λέει μπαμπά, μου λέει, έχουμε κάποια καθυστέρηση εδώ, λέει, θα πάρω πάλι φάρσαλα, λέει, θα αργήσουμε, λέει. Άρε Τένι, του λέω, καλή να έχεις πάει το αεροπλάνο, αγόρι μου, του λέω. Καλά, λέω, πάρε με, λέω, όταν φτάσεις. Εντάξει, μου λέει, πριν φτάσεις, λέει, θα σε πάω να έρθω να πάρεις. Αυτό το τηλεφώνημα δεν έγινε ποτέ.

Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 χρονών. Το παιδί μας, το παλικάρι μας. Γυρνούσατε με το κορίτσι σου, την Κέλλη, από την Αθήνα, χαρούμενη, μετά από ένα όμορφο τριήμερο. Γεμάτη κέφι και χαρά για τη ζωή. Γεμάτη όνειρα. Σας χάσαμε βία, άδικα, γιατί κάποιοι βάλαν τα κέρδη τους πάνω από τη ζωή.

Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Η ντουλάπα της μυρίζει μάθη. Και καμιά φορά κάθομαι απ' έξω και φοβάμαι ότι άμα την ανοίξω πολύ θα φύγει τελικά αυτή η μυρωδιά και δεν θέλω να φύγει.

0: Χρύσα, Θόμη, Αναστασία, μιλήτετε!
1: 57 πληγές τα σωθήκα μας.
2: Μου λείπεις Γιώργο, μας λείπεις πολύ.
1: Κανείς δεν θα παζώσει την καρδιά μας.
3: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iSafe.

0: είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26 95 0 22 644 και 69 74 43 62 60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.
5: Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
1: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περπατώ στους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος,

0: Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
0: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισες σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
11: 26-950-25-798.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
13: Το καλοκαίρι.

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται

0: Τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One

0: κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 642189.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
10: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
11: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
10: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
11: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
10: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
11: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Ας το πάνω μας.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται

0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Stigma Radio.
5: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. 7 Αυγούστου σήμερα, Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 σήμερα. Ξεκινάμε έτσι σήμερα με Dua Lipa και Houdini. Καλωσορίζω λοιπόν όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα, μια όμορφη δημιουργική μέρα για όλους εσάς που δουλεύατε σήμερα και μια πολύ ήρεμη και χαλαρωτική μέρα για όλους εσάς που έχετε την τύχη και κάνετε διακοπές. Για εμάς τους υπόλοιπους εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Ωστόσο πάμε να περάσουμε ένα ωραίο απόγευμα εδώ στο Στίγμα FM, εδώ παρέα, μέχρι και τις 8, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ μαζί. 7 Αυγούστου σήμερα, η πρώτη Παρασκευή αυτού του μήνα, ένας από τους πιο ωραίους μήνες, όμως και ένας από τους πιο δύσκολους μήνες, καθώς νιώθω λίγο ότι μόλις μπαίνει 1η Αυγούστου, είναι σαν να λέμε τώρα πατήστε ταχύτητα, μην τηρείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τίποτα. Μόλις τώρα πριν λίγο, πριν έρθω εδώ στο στούντιο του Στίγμα, ένας κύριος με προσπέρασε πάνω στη στροφή, έχω να σας πω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, όλη αυτή τη βιασύνη. Καμία φορά προσπαθώ και να τους δικαιολογώ βέβαια. Λέω μη τυχόν έχει κάποιος στο αυτοκίνητο και θέλει να πάει στο νοσοκομείο κάποιος. Αλλά όλοι να προσέχετε στους δρόμους. Όπως βλέπετε έχω έρθει λίγο φορτισμένη σήμερα. Αλλά πραγματικά χρειάζεται τύχη στους δρόμους αυτό το μήνα και πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Να προσέχετε λοιπόν τους εαυτούς σας. Πολλές φορές με έχω αυτή την τελευταία εβδομάδα, δηλαδή από 1η Αυγούστου μέχρι και σήμερα, κοντά δηλαδή μια εβδομάδα που έχει μπει αυτός ο μήνας, δεν έχετε ιδέα πόσες φορές έχω δώσει προτεραιότητα εκεί που δεν έπρεπε. Οπότε ναι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, όποιους έχετε μέσα στα δικά σας αυτοκίνητα, αλλά και όλους τους υπόλοιπους οδηγούς που κυκλοφορούν στο δρόμο. Ωστόσο, μπορείτε να στείλετε για μουσικές επιλογές αλλά και για αφιερώσεις στο www.stigmafm.gr. Μας στέλνετε εκεί στο WhatsApp ή στο Viber. Και φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Περιμένω λοιπόν και σήμερα τα μηνύματά σας. Πάμε να ακούσουμε Maneskin City Epoli.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. 7 Αυγούστου σήμερα, η πρώτη Παρασκευή αυτού του μήνα. Σήμερα λοιπόν έχει τη τιμητική της η μπύρα. Είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας, η οποία γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο και είναι η ιδανική αφορμή για να συναντηθούμε με φίλους, να γνωρίσουμε νέες γεύσεις και να πούμε ένα μεγάλο στην υγειά μας στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την παραγωγή της. Η μπύρα είναι πιο... είναι από τα αγαπημένα ποτά παγκοσμίως. Σήμερα κυκλοφορεί σε αμέτρητες εκδοχές. Τώρα εγώ να σας πω την αλήθεια, μπύρα δεν πίνω πάρα πολύ, δεν πολύ μ' αρέσει, αλλά το έψαξα λίγο, οπότε έχω να σας πω μερικές από τις μπύρες που είναι και οι πιο γνωστές και πιο λίγο ιδιαίτερες, σε περίπτωση που σήμερα θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Οι πιο γνωστές λοιπόν είναι η Lager, η Drosseri και η ελαφριά επιλογή που προτιμούν οι περισσότεροι. Η Pilsner με τη πιο πικρή και αρωματική γεύση. Η Vice που παρασκευάζεται με σιτάρι και ξεχωρίζει για τον φρουτώδη χαρακτήρα της. Η IPA με έντονα αρώματα λυκίσκου και πιο πλούσια γεύση. Η Stout, η σκούρα μπύρα με νότες καφέ και σοκολάτας. Νομίζω πιο πολύ αυτή θα μου άρεσε τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά και η Porter που θυμίζει καβουρδισμένη βίνη και καραμέλα. Και αυτή μπορεί να μ' άρεσε λίγο. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν μεγάλη αύξηση και οι craft μπύρες, οι μικρές παραγωγές από τοπικές μικροτσιθοποίες που πειραματίζονται με διαφορετικές πρωτεσίλες, με διαφορετικά αρώματα, με διαφορετικές γεύσεις. Και φυσικά η Ελλάδα διαθέτει πλέον πολλές αξιόλογες μικροτσιθοποίες που έχουν κερδίσει διακρίσεις και στο εξωτερικό, παρακαλώ, ναι, ναι. Η σημερινή μέρα λοιπόν δεν είναι απλώς μια γιορτή για τους λάτρες της μπύρας, είναι μια ευκαιρία να απολαύσουμε την παρέα. Γιατί και εγώ στην παρέα, να σας πω την αλήθεια, για την παρέα έχει τύχει να πιω την μπύρα. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο και να θυμηθούμε πως οι καλύτερες στιγμές είναι εκείνες που τις μοιραζόμαστε. Και βέβαια η απόλαυση της μπύρας έχει αξία μόνο όταν γίνεται με μέτρο και υπευθυνότητα. Οπότε αν οδηγούμε δεν πίνουμε, ή αν θέλετε να πιείτε δώστε το αυτοκίνητο σε κανέναν φίλο σας σαν εμένα που δεν πίνω. Χρόνια πολλά λοιπόν για τη Διεθνή Μέρα Μπύρας και στην υγειά μας. Πάμε να ακούσουμε Britney Spears, Toxic.

είμαστε και πάλι μαζί. 26 λεπτάκια μετά τις 6. 7 Αυγούστου σήμερα. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν στον Αστέριο και στην Αστερία. Χρόνια σας πολλά. Επίσης χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Είμαστε ακόμα στην εποχή των του Λέοντα, ένα από τα πιο ωραία ζώδια του ζωδιακού κύκλου. Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι και τις 8. Πάμε να ακούσουμε Fifth Harmony, They're My Girl. Ακολουθούν διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι εδώ στο Στίγμα. Μην φύγει κανείς. Girl.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
6: 26950-25798.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Το καλοκαίρι

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Στίγμα. Get on that horse, you better ride.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Stigma FM 97.6. Παρασκευούλα σήμερα, μόνο 22 λεπτάκια πριν τις 7 είμαστε. Έτσι ξεκινάμε αυτό το δεύτερο ημίωρο με Pitbull και Get Ready. Get Ready λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί η πιο γλυκιά γιορτή της Φρυγανιάς επιστρέφει στους Αγίους Πάντες. Η δεύτερη γιορτή της Φρυγανιάς επιστρέφει αύριο 8 Αυγούστου στις 9 η ώρα στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αγίων Πάντων. Μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη στην παραδοσιακή μας Φρυγανιά, το αγαπημένο γλυκό που φτιάχνεται με μεράκι και αγάπη από την τοπική κοινωνία και προσφέρεται σε όλους όσους βρίσκονται εκεί. Με μουσική λοιπόν, χορό, με γεύσεις, με δεστής διάθεση, η γιορτή αναδεικνύει την παράδοση, τη συνεργασία και την φιλοξενία της Ζακύνθου με το πιο γνωστό γλυκό μας και το πιο ωραίο, με τη Φρυγανιά μας. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο του Στίγμα, θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι και τις 8 σήμερα. Στείλτε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr. Μας βρίσκεται εκεί και μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp και στο Viber. Όμως φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok φυσικά. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς και πολλά φιλιά στη μανούλα μου που με ακούει κάθε φορά, κάθε Παρασκευή.

0: roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.
1: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97.6. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής για σήμερα. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε από κάποια ξαπλώστρα στην παραλία, είτε μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, είτε μας ακούτε από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από την εργασία σας, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Σας στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε για άλλο ένα απόγευμα εδώ μαζί στο Στίγμα FM. 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια αρκετά ζεστή μέρα σήμερα. 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Αισθητή λες και ήταν 40 βαθμοί. Υπομονή.
0: Fireball.
1: Fireball. Ακριβώς όπως το λέει ο Pitbull ήταν σήμερα. Στα ύψη θα μείνει και θα παραμείνει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, με τη ζέστη να επιμένει και τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου, έχω να σας πω. Το Σάββατο αύριο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται στα υπηρωτικά, ενώ ιδιαίτερα υψηλές θα είναι και οι θερμοκρασίες στη Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στο Ιόνιο. Την Κυριακή επίσης η ζέστη θα κορυφωθεί, καθώς σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία ενδέχεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα θα ενισχυθεί η αστάθεια στα βόρεια τμήματα της χώρας, κυρίως στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Κάτι έχει πάθει ο καιρός φέτος, μία πάρα πολύ ζέστη, μία βροχές, μία καταιγίδες.
0: Fireball.
1: Ωστόσο, προσπαθήστε να απολαύσετε αυτές τις μέρες που έχουν μείνει για το καλοκαίρι, επίσημα δηλαδή, γιατί ανεπίσημα έχουμε και όλο το Σεπτέμβρη, οι ευκαιρίες υπάρχουν πολλές για να κάνετε τα μπάνια σας. Ωστόσο, είχα μια συζήτηση σήμερα με κάποιους φίλους μου και μου έλεγαν ότι δεν έχουν νιώσει καλοκαίρι φέτος, όλο τρέχουν και τρέχουν. Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες να απολαύσετε αυτό το μήνα, να πάρετε κάποιον φίλο σας ή κάποιο πρόσωπο αγαπημένο σας και να πάτε να απολαύσετε ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα σε μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού μας. Γιατί όχι και με μία μπύρα, μιας και είναι και η Διεθνής ημέρα μπύρας σήμερα. Να πάτε τα νυχτερινά σας μπάνια. Να πάτε στα πανηγύρια, στις θεατρικές παραστάσεις, σε όλα αυτά τα ωραία που ακολουθούν τις επόμενες μέρες. Τώρα μερικοί από εσάς θα μου πείτε, αφού δουλεύουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε όλα αυτά. Προσπαθήστε να απολαύσετε το καλοκαίρι σας, τουλάχιστον στο ελεύθερό σας χρόνο. Πάμε να ακούσουμε Fifth Harmony, Boss. Every day is payday, swipe my card, then I do the nay-nay.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 20

0: από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 950 22 222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Stigma Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. 8 λεπτάκια μετά τις 7. Στείλτε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr. Μπορείτε να μας στείλετε εκεί στο Viber ή στο WhatsApp. Φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook ή για TikTok.

είμαστε και πάλι μαζί. Μόνο 12 λεπτάκια μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6. Παρασκευή σήμερα, 7 Αυγούστου. Μία από τις πιο ωραίες μέρες σήμερα και του καλοκαιριού, αλλά και της εβδομάδας, μιας και είναι Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Μέρες ξεκούρασης για κάποιους ίσως όχι. Αλλά σημασία έχει να κρατάμε μια πολύ θετική διάθεση. Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι και τις 8. 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πάμε να δούμε μαζί κάποιες οδηγίες προστασίας από το καύσωνα. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και να συνεχίζουν να ανεβαίνουν και να ανεβαίνουν τις επόμενες μέρες, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η προστασία από τη ζέστη είναι απαραίτητη για όλους, ιδιαίτερα για τις πιο ευπαθείς ομάδες. Οι βασικές συστάσεις είναι απλές, αλλά πολύ πολύ σημαντικές. Παραμένουμε όσο γίνεται σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Φοράμε ανοιχτόχρωμα και ελαφριά ρούχα. Καπέλο, γυαλιά ηλίου όταν βγαίνουμε έξω. Ξέρετε, όχι μόνο αυτά που φοράμε για στυλ, αυτά που μας προστατεύουν πιο πολύ. Αλλά αν μπορείτε να συνδυάσετε και την προστασία και το στυλ μαζί, πάλι καλά. Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες με τη μεγαλύτερη ζέστη και περιορίζουμε τη βαριά σωματική εργασία. Παράλληλα προσπαθούμε να πίνουμε αυθόνο νερό, προτιμάμε μικρά και ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά και κάνουμε συχνά χλιαρά ντουζ για να διατηρήσουμε χαμηλή τη θερμοκρασία του σώματος. Τώρα, αν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα όπως έντονο πονοκέφαλο, αδυναμία, ζάλι, τάση για λιποθυμία, ναυτία, ταχυπαλμία, πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε δροσερό και σκιερό χώρο. Αφαιρούμε τα περιττά ρούχα, δροσίζουμε το σώμα με κρύα επιθέματα ή ντους και εφόσον έχει τις αισθήσεις του, του δίνουμε δροσερό νερό σε μικρές γουλιές. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, απαιτείται άμεση επικοινωνία με γιατρό ή μετάβαση σε δομή υγείας. Τώρα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες και οι θυλάζουσες, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, όσοι εργάζονται ή απλούνται σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και όσοι λαμβάνουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές. Ο καύσωνας φυσικά, να ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνος, ειδικά τις επόμενες μέρες που αναμένεται να ανέβει ο υδράγυρος μέχρι και στους 40 βαθμούς Κελσίου. Όμως με λίγη προσοχή και σωστή ενυδάτωση μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά και να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους γύρω μας. Πάμε να ακούσουμε Pitbull και Celebrate.

22 λεπτάκια μετά τις 7 και συνεχίζουμε και είμαστε εδώ μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6. Whitney Houston και How Will I Know ακούμε τώρα. Άλμπα Βαγιολάρη στο μικρόφωνο ακόμα για λίγο. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε σήμερα εδώ μαζί. 7 Αυγούστου σήμερα, Παρασκευή. Και έχω να σας πω ότι σαν σήμερα, 7 Αυγούστου του 2004, εγκαινιάστηκε η γέφυρα Ρίο Αντίριο, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Αυτή η γέφυρα που δεν υπάρχει Ζακυνθινός ή Ζακυνθινιά να έχει βγει από το νησί και να μην την έχει βγάλει story στο Facebook ή στο Instagram. Μια γέφυρα πολύ γνωστή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης που ονομάζεται εγκαινιάστηκε στις 7 Αυγούστου του 2004, λίγες μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Μια πολύ πετυχημένη χρονιά, εκείνη η χρονιά. 2004, εγώ ήμουν μόνο 4, έτσι για να σας αποκαλύψω και την ηλικία μου. Η γέφυρα λοιπόν αυτή έχει μήκος 2.252 μέτρα, ενώ μαζί με τις προσβάσεις της φτάνει σχεδόν τα 2,9 χιλιόμετρα. Οι πυλώνες της θεμελιώνονται σε βάθος έως 65 μέτρων κάτω από το πυθμένα της θάλασσας. Η γέφυρα Ρίο Αντίριο σχεδιάστηκε για να αντέχει σεισμό μεγαλύτερο από 7,4 ρίχτερ, ανέμους έως 265 χιλιόμετρα την ώρα, όσο ένας τυφώνας, κατηγορίας 5 δηλαδή, αλλά και πιθανή πρόσκρουση δεξαμενόπλοιου 180.000 τόνων. Τώρα, λόγω της θερμικής διαστολής, το συνολικό μήκος της μπορεί να μεταβάλλεται ως και 1,3 μέτρα μέσα στη διάρκεια του έτους. Διαθέτει πάνω από 100 αισθητήρες, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς τη συμπεριφορά της γέφυρας Ρίο Αντίριο, καταγράφοντας σεισμούς, καταγράφοντας ανέμους, θερμοκρασία και κάθε πιθανή μετακίνηση. Η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής της γέφυρας είναι 120 χρόνια, με δυνατότητα να παραταθεί χάρη στη συνεχή συντήρηση. Η πρώτη επίσημη διέλευση έγινε από την Ολυμπιακή Φλόγα. Αυτά λοιπόν για τη γέφυρα Ρίο Αντίριο ή διαφορετικά τη γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης. Ωστόσο έχω να πω ότι το εισιτήριο έχει αυξηθεί για τη γέφυρα. Για όλους εσάς που έχετε περάσει το τελευταίο διάστημα από εκεί μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Ή και το λέω και για όλους εσάς που έχετε σκοπό να ταξιδέψετε και δεν το γνωρίζετε. Αν δεν κάνω λάθος νομίζω είναι στα 15-90 κάτι τέτοιο. Ενώ παλιά ήταν πολύ πιο οικονομικά. Όμως αν θέλεις να περάσεις πιο γρήγορα, είναι αναπόφευκτο. Λοιπόν, για λίγα ακόμα λεπτά εδώ μαζί στο Στίγμα FM. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr, στο WhatsApp ή στο Viber, στην ενότητα στείλτε μήνυμα. Μπορείτε να επιλέξετε εκεί ό,τι τραγούδι θέλετε εσείς για να μπορούμε να το ακούσουμε εδώ μαζί στο Στίγμα FM. Όπως και επίσης μπορείτε να αφιερώσετε όποιο τραγούδι θέλετε σε κάποιον αγαπημένο σας. Εδώ η Μανούλα μου με ρωτάει αν θα πούμε ζώδια σήμερα. Όχι, σήμερα δεν θα πούμε ζώδια γιατί έχουμε να πούμε τα πανηγύρια. Σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις θα πούμε λίγο το πρόγραμμα που ακολουθεί για αυτό το Σαββατοκύριακο και τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις μουσικές κυρίως που μας περιμένουν και κυρίως και τα πανηγύρια, γιατί όλοι εσείς που ακούτε την εκπομπή σταθερά κάθε Παρασκευή ξέρετε ότι εγώ για τα πανηγύρια είμαι τρελή. Πάμε να ακούσουμε Ava Max, Kings and Queens, ακολουθούν διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι εδώ σε λίγο.

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Έντομο παγίδες. Hygiene Service με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

εδώ είμαστε και πάλι μαζί, μόνο 23 λεπτάκια πριν τις 8. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6. Στο μικρόφωνο η Άλβα Παγελάρη. Michael Jackson και Ain't No Sunshine ακούσαμε μόλις τώρα. Και πάμε να ακούσουμε μια αφιέρωση σε μένα, μια αφιέρωση από την αγαπημένη μου Μανούλα. Πάμε να ακούσουμε Έρος Ραμαζώτη, Cosa de la Vita. Μανούλα μου, σ' αγαπώ πολύ, ευχαριστώ για την αφιέρωση.

είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97.6. Άλμπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο για ακόμα λίγα λεπτά εδώ μαζί σας. Πάμε να δούμε λίγο τι εκδηλώσεις έχουμε για αύριο 8 Αυγούστου. Αύριο στις 9.30 το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο φιλοξενεί την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Μια κωμωδία που δεν πρέπει να τη χάσετε αύριο στις 9.30. Επίσης αύριο έχετε και μια άλλη επιλογή αναλόγως τι σας γεμίζει περισσότερο. Αύριο στις 9.30 έχει πανηγύρι στις Ορθωνιές. Παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού με μουσική, χορό και τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων. Θα έχει και πάρκινγκ, μετακίνηση, όλα αυτά. Οπότε έχετε δει ήδη δύο επιλογές για αύριο. Τώρα για σήμερα. 9 παρα 20 το ηλιοβασίλεμα απόψε. Προλαβαίνετε, έχετε περίπου μία ώρα να ετοιμαστείτε, να γίνετε κουκλιά και να πάρετε το τέρι σας, να πάρετε κάποιο φίλο σας και να βγείτε, να πιείτε ένα ωραίο δροσερό ποτό, μια ωραία μπυρίτσα και να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα. Ωστόσο, έβλεπα λίγο τα δεδομένα εδώ στη σελίδα μας στο www.stigmafm.gr, από όπου μπορείτε να συνδεθείτε, να μας στείλετε μήνυμα στο WhatsApp, στο Viber, να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας στο στούντιο. Είδα επίσης, έχουμε τη θερμοκρασία και όλα τα άλλα στοιχεία, πόσες ώρες είναι η μέρα, πόσες ώρες είναι η νύχτα, μπορείτε όλα να τα βρείτε στο www.stigmafm.gr. Και γράφει από εδώ λοιπόν, λέει μέρα 13 ώρες και 57 λεπτά, ενώ η νύχτα είναι 10 ώρες και 2 λεπτά. Τώρα όλο αυτό, η νύχτα η δική μου είναι 5 ώρες, ενώ το υπόλοιπο της μέρας 25 ώρες δεν μου φτάνουν. Δεν ξέρω γιατί το καλοκαίρι τόσο περίεργα. Κοιμάμαι πολύ αργά, ξυπνάω πολύ νωρίς. Όλη μέρα δεν φτάνει για να απολαύσεις τη θάλασσα, τους φίλους, όλα. Δεν ξέρω αν εσείς νιώθετε το ίδιο. Πάντως είναι μια πολύ ωραία περίοδος. Λίγο δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε βέβαια. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε. Στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια σε όλους εσάς που δουλεύετε πάρα πολύ σκληρά αυτή την περίοδο. Πολλές ίσως ώρες. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Και πάμε να ακούσουμε Tina Turner, I'm ready.

με αυτό το τραγούδι από James Brown, It is a man's world. Κλείνουμε για σήμερα. It is a man's world. Κόσμος ανδρών, λέει. Πράγμα το οποίο δεν συμφωνώ πολύ. Όμως αυτό που συμφωνώ είναι It wouldn't be nothing without a woman or a girl. Δεν θα ήταν τίποτα χωρίς μια γυναίκα. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν η άλλη μια φορά εδώ μαζί μου. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλμπα Παγιολάρη. Σας εύχομαι να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκυριακό, να το απολαύσετε. Εμείς θα λέμε ξανά την άλλη εβδομάδα, ξανά στις 6, ξανά την άλλη Παρασκευή. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα

0: τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr. Σύντομα κοντά σας.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Το καλοκαίρι έχει

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Stigma Radio.
2: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zander Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο

0: Στίγμα Radio.
1: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις. Στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Στίγμα.
14: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Stigma Radio.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
2: Το καλοκαίρι

0: Δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthos για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Zakynthos. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με 3 μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: δροσερά κοκτέιλς, καλοκαιρινή διάθεση, μουσική που ανεβάζει κέφι και μία βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Πόρτο Κούκλα Μπαράκι, 5η, 13 Αυγούστου, μετά τις 10. Εσύ θα λυπείς.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
9: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
8: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
9: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
4: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.